Ένα ήπιο σε θερμοκρασίες με λίγη συννεφιά και κάμποσο ήλιο μεσημέρι για την Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι με το οποίο μας αποχαιρετά ο Σεπτέμβρης και εμείς εδώ στην τροφιά σας στην Βόλτα, η μεσημεριανή Βόλτα από τον 958, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Στους πρώτους δρόμους του φθινοπόρου λοιπόν, λίγο περισσότερο, με κάποιες ψύχρες, με κάποιες βροχές, έρχεται και ο Οκτώβρης, όπως λέει το δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εμείς λέμε να αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβρη και να καλωσορίσουμε το λίγο περισσότερο φθινόπωρο με δρόμους μουσικούς και μάλιστα να βρεθούμε στον κόσμο της κιθάρας. Ας πούμε ότι θα μπορούσε να ήταν μικρά σημειώματα για μεγάλους δεξιοτέχνες η σημερινή εκπομπή. Μεταξύ άλλων που θα λέμε δηλαδή, θα ακούσουμε, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, μόνο Έλληνες κιθαρίστες.

4 και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, εμφανίζεται ο Ευάγγελος Μπουντούνης, ο Βαγγέλης Μπουντούνης, με τις 100 κιθάρες του, τους κιθαρίστες του. Και βέβαια τώρα εδώ να κάνω μια μικρή παράθεση, αν επρόκειτο να έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα και στο Επταπύργιο, κανένας δεν θα έλεγε όχι, για τις παντομπριζόλες και τις δεξιώσεις είναι οι αντιρρήσεις. Κλείνει η παρένθεσούλα μου. Είναι λοιπόν μια παραγωγή Eros Music με την επιμέλεια από ποιον άλλον, από τον Αλυσμόνητο και αγαπημένο Νότι Μαυρουδί. Και είναι το μεγάλο εγχείρημα του Μπουντούνη να παρουσιάσει διάσημα κομμάτια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο με κάποιους σολίστες, κιθαρίστες, αλλά από εκεί και πέρα, με 3-4 θέματα, δηλαδή τα θέματα της πρώτης κιθάρας, της δεύτερης κιθάρας, της τρίτης, της τέταρτης, ας πούμε, να τα παίζουν από 15-20 άτομα μαζί, και έτσι κάπως συμπληρώνεται αυτός ο μαγικός αριθμός των 100 κιθαριστών που εμφανίζονται όλοι μαζί. 2 δίσκοι έχουν γυριστεί σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το σχήμα του Βαγγέλη Μπουντούνη. Θα έχουμε του χρόνου και σε επόμενες ίσως ακροάσεις να ακούσουμε και άλλα κομμάτια. Ένα ακόμη όμως θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τώρα στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Liber Tango, Astor Piazzolla.

Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και πάλι ευχαριστούμε. Όπως καταλάβατε είναι ηχογράφηση live, είναι 28 Ιουλίου του 2000.

Να αφήσουμε τις 100 κιθάρες του Ευάγγελου Μπουντούνι και να πάμε σε μία κιθάρα, αλλά αυτή του Κώστα Ματσίγκου, στο Βάλς της Ουτοπίας.

Αυτό το υπέροχο και τόσο δημοφιλές κομμάτι, το οργανικό του Γιώργου Καζαντζή, ακούσαμε από τον Κώστα Ματσίγκο στην κιθάρα, που η κιθάρα βέβαια, ξέρετε, δεν ήταν και τόσο περιοποιής και αναγνωρισμένη στα κλασικά οδεία μέχρι και το 1987. Τότε αναγνωρίστηκε επίσημα από το ελληνικό κράτος η κλασική κιθάρα. Δεν μιλάμε βέβαια για την λαϊκή κιθάρα, για την οποία ποτέ δεν αποδίδεται κάποιο πτυχίο. Πολλά οδεία βέβαια, μεταξύ των οποίων και του Κώστα Ματσίγκου, δίδασκαν και διδάσκουν την κιθάρα, αλλά μέχρι το 1987 πρέπει να πούμε ότι απλώς δίνονταν βεβαιώσεις σπουδών. Δεν μπορούσε δηλαδή να θεωρηθεί η κιθάρα ως ένα αναγνωρισμένο όργανο που έπαιρνες δίπλωμα και το δίδασκες, κρατικό πτυχίο ας πούμε και δίπλωμα. Πάμε για τη συνέχεια και πριν βάλουμε σήμα σταθμού, να σας θυμίσουμε ποιοι είμαστε και τι ακούτε. Να ακούσουμε μια μαθήτρια του Κώστα Ματσίγκου. Εγώ τη γνώρισα στο Επταπύργιο, βλέπεις πως το φέρνει κουβέντα πάλι, στο πλαίσιο του φεστιβάλ του καλοκαιρινού που είχε ένα αφιέρωμα στο Ματσίγκο και ανάμεσα στα άλλα είχε προσκεκλημένη και τη μαθήτριά του αυτή, την Εύα Ατματζίδου. Δεν ζει τώρα πια στη Θεσσαλονίκη. Η Εύα, η οποία είναι μια εκπληκτική fingerstyle κιθαρίστρια, παίζει την, στα ελληνικά που λέμε αυτοί που ξέρουν, την τσιμπητή κιθάρα, κάνει δικές της συνθέσεις και θα ακούσουμε το Ρόντατ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η βόλτα συντροφιά σας αυτήν την ώρα με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται σήμερα που σας κρατάμε συντροφιά με οργανική μουσική και μάλιστα μόνο από κιθάρες, από θέματα μάλιστα παιγμένα από Έλληνες κιθαρίστες. Και να πω ότι δεν έδωσα και στοιχεία επικοινωνίας. Λοιπόν, 23 13 338 456 τηλεφωνική μας επικοινωνία. Αποστολή μηνυμάτων στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και μας βρίσκετε βέβαια και στην εφαρμογή του Viber πια, στέλνοντας μήνυμα στο 693-007-8291. 693-007-8291. Πάμε τώρα να θυμηθούν έναν από τους εμβληματικούς αγαπημένους κιθαρίστες που δίδαξαν τρόπους και ήθος και μουσική πολλά χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Μιλάμε για τον Νότι Μαυρουδί, ένας από τους κορυφαίους μας κιθαρίστες και ένας εξαιρετικός συνθέτης. Γλυκύτατος άνθρωπος, έφυγε πάρα πολύ άδικα από τη ζωή. Ο Μαυρουδής λοιπόν, ο οποίος πέρα από το ότι μόνος του έχει συνθέσει εξαιρετικά κομμάτια, έχει κάνει και σημαντικές συνεργασίες, πάντα προωθούσε για ένα διάστημα μαθητές του, μέχρι που να αναπτύξουν μετά την δική τους αυτόνομη πορεία. Κάπως έτσι έγινε και με τον Παναγιώτη Μάργαρη. Εδώ θα τους ακούσουμε να παίζουν μαζί το The Boy and a Dolphin, On a Dolphin, συγγνώμη, από την μεγάλη βέβαια εκείνη επιτυχία την κινηματογραφική με την Σοφία Λόρεν του 1957 και τη μουσική του Τάκη Μωράκη στα ελληνικά με στίχους της Δανάη Στρατηγοπούλου και του Τάκη Φερμάνογλου. Το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» να γνωρίζει τεράστια επιτυχία.

Εδώ λοιπόν στην τροχιά σας με τις κιθάρες μας σήμερα, με τους Έλληνες κιθαρίστες, με μικρά σημειώματα για την κιθάρα και για την συνέχεια πάμε, μια και είμαστε σε αυτόν τον κόσμο του Νότου Μαυρουδί, πάμε και στον πιο καινούριο και αγαπημένο του μαθητή που είναι πρικισμένος μουσικός, εξελίσσεται σαν καταπληκτικό κιθαρίστα, δίνει δικά του ρεσιτάλ, κάνει πια δικές του ηχογραφήσεις. Ένας σπουδαίος δίσκος που κυκλοφόρησε στα 2019 είναι οι διασκευές για κιθάρα που έχει κάνει πάνω στις μουσικές του Γιάν Τιερζέν με τον τίτλο «La Plage», ο δίσκος. Από εκεί θα ακούσουμε τώρα το «Ακέ».

Ακέ, λοιπόν, στα γαλλικά που σημαίνει ο τόπος εκείνος που επιβιβάζονται στα τρένα, τα πεζοδρόμια λίγο των μεγάλων σταθμών ή οι πλατφόρμες, ας πούμε, οι αποβάθρες, αυτό το πράγμα είναι το Κέ. Και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, σύνθεση του Γιάν Τερζέν από τον Γιώργο Τοσικιάν. Πάμε και στον Μανώλη Ανδρουλιδάκη, άλλος καταπληκτικός κιθαρίστας με πάρα πολύ ωραίες ιδέες και για προγράμματα μουσικά και καλλιτεχνικά που έχει επιμεληθεί και εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό, στην Ισπανία πρόσφατα που είχε πάει. Να τον ακούσουμε στην δική του οργανική προσέγγιση μέσα από την κιθάρα στο νανούρισμα του Μάνου Λοΐζου, το «Θα κεντήσω».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες λοιπόν, μουσικές σήμερα, η Βόλτα, αν θέλετε, σε δρόμους μουσικούς, στους δρόμους της κιθάρας πιο συγκεκριμένα, με την Αργυρό Αρβανιτίδου σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των κομματιών που ακούμε. Ακούμε οργανικές εκτελέσεις, ακόμα και τραγουδιών, ή και βέβαια οργανικές συνθέσεις των συνθετών από κιθαρίστες, Έλληνες κιθαρίστες. Είπα και σχεδόν στην αρχή της εκπομπής ότι σκέφτηκα να κάνουμε και μια τέτοια έτσι διαφορετική προσέγγιση, να μην είναι μόνο τραγούδι και πολλής λόγος, να έχει και πολλή μουσική, καθαρή σκέτη μουσική, ως αποχαιρετισμός στον Σεπτέμβρη, σήμερα, στις 30 του μήνα. Και πάμε τώρα στην λαϊκή κιθάρα, την οποία κανένας δεν έχει υπηρετήσει τα νεότερα χρόνια καλύτερα από τον Δημήτρη Μιστακίδη. Μάλιστα, οργανώνεται και φέτος από τις 11 ως τις 13 του Δεκέμβρη στην Αποθήκη Δέλτα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Λαϊκής Κιθάρας, που φέτος γίνεται και διεθνές, φιλοξενώντας και άλλες λαϊκές παραδόσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία και από αυτή την εκπομπή, φαντάζομαι, και από άλλες εδώ από το 958, να συζητήσουμε, να μάθουμε πολύ περισσότερα για αυτήν την σπουδαία πραγματικά διοργάνωση. Όμως ο Μιστακίδης έχει πίσω του, ακόμα και πριν τις δικές του συνθέσεις και πριν τις διασκευές των τραγουδιών, έχει πίσω του μια μεγάλη ιστορία στην γνώση και την δασκαλία και του λαού του και της λαϊκής κιθάρας. Έχει μάλιστα γράψει και ένα εγχειρίδιο πάρα πολύ διδακτικό για τους νέους κιθαρίστες. Εκεί λοιπόν μιλά αρκετά για την κιθάρα στο αστικό λαϊκό τραγούδι, κάνει μια μεγάλη εισαγωγή, μιλά για τα πρώτα χρόνια του αστικού λαϊκού τραγουδιού, ότι η κιθάρα εμφανίζεται εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα, ότι συμμετέχει όμως στην ορχήστρα συνήθως ως συνοδευτικό, σπανιότατα ως πρωταγωνιστικό ρόλο. Και να μην σας τα πολυλόγω, αναφέρεται σε πολύ σημαντικούς κιθαρίστες που όμως έμεναν πάντα σε δεύτερο ρόλο, όπως ο Καρύπης, όπως ο Στεφανάκης Πιτάμπελος, ο Ζαχαρίας Κασιμάτης, και αναφέρεται βέβαια και στους μουσικούς της Αμερικής, τους δεξιοτέχνες που εν είδη λαϊκού τροβαδούρου με μια κιθάρα έλεγαν τα τραγούδια τους, όπως ο Γιώργος Κατσαρός και ο Αλφα Κωστής. Ο ίδιος ο Μιστακίδης έχει γράψει και μερικές σκέτες οργανικές συνθέσεις, δείχνοντας τους δρόμους, τα μακάμ που λένε οι ανατολικές μουσικές σχολές, δείχνοντας και δρόμους και τρόπους, όπως τα λένε στην τροπικότητα της μουσικής όλα αυτά τα πράγματα, για το πώς μπορεί να παίξει λαϊκά η κιθάρα. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό του κομμάτι με τον τίτλο «Ο Χάρτης».

Λαϊκή κιθάρα λοιπόν από τον Δημήτρη Μιστακίδη, ο Χάρτης, τα έλεγα περισσότερο ένα δείγμα μαθήματος για το πώς περνάει η κιθάρα όλους αυτούς τους λαϊκούς δρόμους, σε μια βέβαια δική του σύνθεση. Έχουμε άλλα είδη κιθάρας εδώ στην Ελλάδα, πώς δεν έχουμε. Έχουμε ας πούμε κιθάρα του Νουέβο Φλαμέγκο, έχουμε. Έχουμε τζαζ κιθάρα, έχουμε και θα ακούσουμε δύο εκπροσώπους για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε Νουέβο Φλαμέγκο από τους Κάγα Σεκρέτα στο Ρουστικάνα. Θα ακούσουμε μετά και Κώστα Μαγκίνα.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Ο αποχαιρετισμός το Σεπτέμβρη μέσα από τους δρόμους της κιθάρας, με την Αργυρό Αρβανιτίδου να φροντίζει τον ήχο, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιλογή των τραγουδιών και στα λίγα λόγια αυτής της εκπομπής. Κώστας Μαγκίνας για τελευταίο κομμάτι, δική του σύνθεση, το The Book of Nora, και με αυτό σας ευχόμαστε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας και με τον καινούριο μήνα τα ξαναλέμε.

I've met men in jail.

Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Whatever happened to humanity? Whatever happened to humanity? Whatever happened to humanity? Πάμε λοιπόν σήμερα να κορυφώσουμε την σειρά όχι ακριβώς αφιερωμάτων αλλά δίσκων που είχαμε ξεκινήσει πριν από μερικές εβδομάδες για τη χρονιά του 1991, καθώς μιλάμε για μια χρονιά σημείο καμπής όσον αφορά στο πώς ακούγεται και η δημοφιλής μουσική αλλά και το ροκ γενικότερα μέχρι και σήμερα. Είχαμε μιλήσει για τους Pearl Jam, είχαμε μιλήσει για τους Guns N' Roses. Πάμε σήμερα και αύριο να μιλήσουμε για δύο δίσκους που κυκλοφόρησαν ακριβώς την ίδια ημέρα στις 24 Σεπτεμβρίου του 1991, ξεκινώντας από την πρώτη μεγάλη και σημαντική εμπορική επιτυχία των Red Hot Chili Peppers, τον Blood Sugar Sex Magik, τον διπλό αυτό δίσκο που βγάλανε τότε. Και επιλέγω αυτόν τον δίσκο για σήμερα γιατί, αν θυμάστε, όταν μιλούσαμε για τους Pearl Jam, είχαμε πει το πώς είχε διοργανωθεί στην πραγματικότητα μια τεράστια περιοδία υπό την ομπρέλα των Red Hot Chili Peppers εκείνα τα χρόνια, με τους Red Hot Chili Peppers βέβαια, με τους Pearl Jam, με τους Massive Pumpkins και με τους Nirvana. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και ο λόγος που επιμένω σε αυτούς τους δίσκους του Σεπτεμβρίου του 1991 είναι γιατί γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έγινε τόσο δημοφιλές το εναλλακτικό rock, το alternative rock, και αυτός ο ήχος που επηρέασε τα πάντα από όλες τις εκφάνσεις σχεδόν της rock μουσικής μέχρι και σήμερα. Και αυτό γιατί, όπως είχαμε ξαναπεί, τα παιδιά που παίζανε εκείνη τη μουσική, οι εταιρείες που τις εκπροσωπούσαν, θα δούμε τι ισχύει από το δύο, αποφασίζουν πολύ πολύ συνειδητά να συνδυάσουν τρία στοιχεία. Την πρόσφατη αλλά πρώτερη εκείνα τα χρόνια επιτυχία του punk και της punk rock μουσικής, την επιτυχία που βίωνε το heavy metal από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και έπειτα, και προσπάθησαν να βρουν πολύ επιτυχημένα ποιος είναι ο επόμενος ήχος που θα συνδυάσει αυτά τα δύο και θα τα φέρει λίγο πιο κοντά, ακόμα πιο κοντά στο ραδιόφωνο. Αυτό ήταν εν τέλει που ονομάστηκε εναλλακτικό rock. Αυτό θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε και σήμερα και στην αυριανή εκπομπή. Βέβαια, το Blood Sugar Sex Magik είναι ένας διπλός δίσκος, προφανώς και δεν προλαβαίνουμε να τον ακούσουμε ολόκληρο στην εκπομπή. Ακούμε έτσι μερικές συγκεκριμένες επιλογές, ξεκινώντας ακριβώς όπως βέβαια ξεκινάει ο δίσκος με το Power of Equality.

Το Blood Sugar Sex Magic, λοιπόν, είναι ήδη ο πέμπτος δίσκος των Red Hot Chili Peppers του 1991. Δεν σημαίνει ότι επειδή τους μάθαμε εμείς από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά, για να μην πω τη δεκαετία του 2000, ότι ήταν μια μπάντα η οποία ξεκίνησε εκεί στα 90s. Είχαν ξεκινήσει ήδη αρκετά νωρίτερα στην δεκαετία του 80, όταν στην πραγματικότητα ήταν μια μπάντα που προσέγγιζε πολύ περισσότερο το σκληρό ήχο, προσέγγιζε πολύ περισσότερο τον metal. Θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε και funk metal, όπως ήταν η Faith No More τότε, κυρίως λόγω παραγωγής και λόγω των ανθρώπων που επέλεγαν να βρίσκονται πίσω από την κονσόλα. Αυτοί ήταν που επιζητούσαν τους πιο σκληρούς ήχους. Επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε στο απόγειο της δημοφιλίας του heavy metal από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Όχι, ωστόσο, στο Blood Sugar Sex Magic, ο οποίος είναι ακόμα ένας πολύ πολύ επιθετικός, ίσως ο τελευταίος επιθετικός Red Hot Chili Peppers δίσκο, αλλά οι ίδιοι πολύ συνειδητά θέλουν, και ίσως αυτό έχει να κάνει και λίγο περισσότερο με το ότι ο John Frusciante, ο κιθαρίστας της μπάντας, αρχίζει να συμμετέχει πολύ περισσότερο στην διαδικασία δημιουργίας των τραγουδιών, θέλουν έναν πιο μελωδικό ήχο, έναν πιο εύκολο στα ραδιοφωνικά αυτιά ήχο. Και για να το καταφέρουν αυτό, επιλέγουν να δουλέψουν αυτή τη φορά με τον Rick Rubin, ο οποίος, όποιος και να είναι, όσο περίεργος, ας το πούμε έτσι ευγενικά και να είναι, πάντα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τα αυτιά του ανοιχτά και έψαχνε τους κάθε φορά επόμενους ήχους. Και νομίζω ότι ο επόμενος ήχος του Red Hot Chili Peppers εγκαθιδρύεται όχι με το πρώτο, ούτε με το δεύτερο, αλλά με το τρίτο κομμάτι του δίσκου. Ένα πολύ επιτυχημένο single που μπήκε στην 20άδα των εναλλακτικών αμερικανικών charts. Αυτό είναι το Breaking the Girl.

Αυτό ήταν και το Funky Monks μέσα από το Blood Sugar Sex Magik των Red Hot Chili Peppers. Εν τω μεταξύ, Funky Monks είναι και ο τίτλος μιας ταινίας που βγήκε, ενός ντοκιμαντέρ στην πραγματικότητα, που βγήκε λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου, που δείχνει τους Red Hot Chili Peppers πώς δουλεύουν για να φτιάξουν τον δίσκο αυτό. Και θα σας πω ακριβώς τι εννοώ. Είπαμε πριν, θα το συνδέσω και με τον Rick Rubin, ο οποίος, ναι μεν, είχε ανοιχτά αυτιά, είχε ανοιχτό μυαλό, βοήθησε πάρα πολύ στο νέο αυτό ήχο, στην νέα ηχητική κατεύθυνση των Red Hot Chili Peppers. Ωστόσο, πούλησε και λίγο παπά, γιατί αυτό είναι ο Rick Rubin ούτως ή άλλως. Τους είπε ότι θα τους έπαιρνε να πάνε να μείνουν όλοι μαζί στην έπαυλη του Χάρι Χουντίνι. Τέλος πάντων, ισχύει ή δεν ισχύει αυτό, τουλάχιστον λειτουργήσε το ότι τα μέλη των Red Hot Chili Peppers έζησαν για αρκετές μέρες σε ένα σπίτι, αφήνοντας τα πάντα, την προσωπική του ζωή εκτός, και ρίχνοντας πλέον όλο τους, το δίνοντας όλο τους το focus και όλους τους τη συγκέντρωση στο να γράψουν τα τραγούδια του δίσκου, κάτι το οποίο λειτουργήσε για τους ίδιους και όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία έγραψαν τον δίσκο αυτό, πολύ πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο από τα προηγούμενα 4 άλμπουμ που είχαν κάνει, παρόλο που, όπως είπανε, δεν τζάμαραν και τόσο όσο παλιότερα. Τώρα, το επόμενο τραγούδι του δίσκου είναι ένα από τα πιο γνωστά, από τα πιο επιτυχημένα, νούμερο 15 έγινε στην Αμερική, το Suck My Kiss.

0: kiss.
1: Και ναι μεν τζάμαραν λιγότερο, ναι μεν τους πούλησε λίγο παπά ο Ερικ Ρούμπιν και τους πήγε σε ένα απομονωμένο σπίτι να γράψουν σχεδόν όλους. Ο Τσαντ Σμιθ δεν έμενε εκεί πέρα και πηγαινόταν κάθε μέρα με τη μοτοσυκλέτα του για διάφορους λόγους που έχουν υποθεί μέσα στα χρόνια, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ωστόσο αυτό που έκαναν σε αυτό το απομονωμένο μέρος ήταν να έχοντας ο καθένας πραγματικά άπλετο χώρο κυριολεκτικά σε τετραγωνικά μέτρα για να ζήσει και να δουλέψει, είναι να ξεκινάνε στην αρχή να δουλεύουν ο καθένας μόνος του τα τραγούδια στο δωμάτιό του και να χτυπάνε δίπλα στον άλλον, να του δείχνουν να συνεχίζουν να τα δουλεύουν μαζί, να προχωράνε. Ο Άντωνι Κίντις λέγεται ότι όλα τα φωνητικά του δίσκου τα έγραψε στο υπνοδωμάτιό του μέσα εκεί που κοιμόταν, και τους στίχους αλλά ηχογράφησε και τα φωνητικά. Σε στίχους έχουμε πει ότι αυτήν την περίοδο ακόμα συνεχίζει έτσι να κυριαρχεί η ελαφρώς καγκουριά, ας την πούμε έτσι, των 80's, με τον rock and roll τρόπο ζωής, με τα ναρκωτικά, με τη βία, με το σεξ, με τον μισογυνισμό. Συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό και στους στίχους του Άντωνι Κίντις για τον Blood Sugar Sex Magic. Ωστόσο σιγά σιγά και σε αυτόν, όπως και σε όλους τους άλλους, αρχίζουν και σκοτεινιάζουν σιγά σιγά τα θέματα, αρχίζουν και γίνουν πιο προσωπικά. Πολύ απλά τα παιδιά σιγά σιγά μεγαλώνουν και οριμάζουν και καταλαβαίνουν ότι έχουν θέματα, και αυτά τα θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν και ατομικά αλλά και κοινωνικά.

τεράστιο το Give It Away από τους Red Hot Chili Peppers, που είπε μου ότι δεν τζάμαραν τόσο όσο παλιότερα, αλλά αυτό είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία έχουν καταγραφεί από τις μαρτυρίες ως τζαμάρισμα των τριών που κόλλησε από πάνω. Μετά ο Άντωνι Κίδης στα φωνητικά και τους στίχους του, νούμερο 1 στα Alternative Charts στην Αμερική, νούμερο 9 στην Αγγλία. Ένα πραγματικά τεράστιο τραγούδι μέσα από το Blood Sugar Sex Magic. Τώρα μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε και το ομότιτλο.

Και πάμε τώρα να φτάσουμε στο σημείο που ακούει ο κόσμος το τραγούδι, το οποίο δείχνει ακριβώς τον δρόμο που θα ακολουθήσουν οι Red Hot Chili Peppers από εκείνο το σημείο και έπειτα, τον όχι τόσο επιθετικό σε αντίθεση με τον Blood Sugar Sex Magik, το οποίο μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι το οποίο έχει και μια ιστορία, έναν θρύλο που λέει ξεκίνησε να το παίζουν σε ένα live, δεν μπήκε σωστά ο τραγουδιστής, ωστόσο ο κόσμος άρχισε να τραγουδάει τους στίχους ήδη από κάτω. Είχε ήδη κυκλοφορήσει βέβαια ο δίσκος. Εκπρόσωποι της εταιρείας ήταν στο live και τους είπαν ότι από τη στιγμή που όλα τα παιδιά από κάτω ξέρουν όλα τα λόγια, αυτό είναι το επόμενο σας single. Και ήταν και το πιο επιτυχημένο single από το δίσκο νούμερο 2 στην Αμερική. Έγινε στον βασικό κατάλογο, όχι απλά στα εναλλακτικά τραγούδια. Και είναι και ένα από τα τραγούδια τα οποία δείχνουν και την στροφή στα θέματα του Red Hot Chili Peppers από εκεί και πέρα. Γιατί πολύ απλά είχε πει ο Anthony Kiedis ότι είχε γράψει αυτή την ιστορία κάποια στιγμή, που ένιωσε ότι όσον αφορά την χρήση και την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών βρέθηκε στο χειρότερό του σημείο κάτω από μια γέφυρα.

Ωστόσο, παρόλο που είπαμε πως ίσως όσον αφορά τα μέλη παικτικά και συνθετικά τον ήχο των Red Hot Chili Peppers τον αλλάζει ο Τζον Φρουσιάντε, αυτή είναι η χρονική στιγμή που φεύγει για πρώτη φορά από την μπάντα. Ο Τζον Φρουσιάντε, ένας αρκετά κλειστός άνθρωπος, ούτως ή άλλως επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον χρόνο που πέρασαν στο σπίτι, αυτήν την έπαυλη, την εξοχική κατοικία, για να γράψουν τον δίσκο, και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί καθόλου εύκολο όταν βγήκαν στη συνέχεια σε μια τεράστια ευρωπαϊκή περιοδία. Λέγεται πως θα προτιμούσε το σχήμα να είχε μείνει έτσι σε πιο underground κύκλους, να μην είχε γίνει τόσο γνωστό, τόσο mainstream. Αυτό τον οδηγούσε σε περίεργες συμπεριφορές, τον οδηγούσε σε συνεχείς διαφωνίες και τσακωμούς με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, και αποχωρεί πλέον κατά τη διάρκεια της περιοδίας αυτής για να επιστρέψει ξανά για πρώτη φορά, γιατί ξανά αποχώρησε στην πορεία, το 1998 με 1999. Ωστόσο, ο δίσκος ήταν, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία των Red Hot Chili Peppers. Ένας πολύ πλατινένιος δίσκος, έγινε νούμερο 3 στην Αμερική και έγινε νούμερο 3 και γιατί υπήρχαν άλλα τέρατα τα οποία είχε να συναγωνιστεί εκείνη την χρονική περίοδο. Ωστόσο, μια τεράστια επιτυχία για τους ίδιους, για αρκετούς φίλους κυρίως της πρώτης εποχής του σχήματος, ίσως και ο τελευταίος αυθεντικός τους δίσκος. Ακούσαμε κάποιες επιλογές σήμερα από το διπλό Blood Sugar Sex Magik. Κλείνουμε με το Sir Psycho 6 τη σημερινή μας εκπομπή. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Στάσους 30 φίλους σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡΤ 3.

Είναι αυτή η εισαγωγή από την μικρή πατρίδα στο πιάνο που, όπως έχει αναφέρει ο συνθέτης, του τραγουδιού Γιώργος Ανδρέου εμπνέεται από τον Ρενέο.

πατρίδα, αυτή η πολύ ωραία μελωδία, η οποία δένει με τους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, στίχοι που ακούγονται σαν ποίημα. Και όπως γράφει ο Παρασκευάς Καρασούλος στο σημείωμα του δίσκου, η μικρή πατρίδα έχει κάτι από τη γλύκα μιας γιορτής γενεθλίων. Όλοι οι φίλοι παρόντες να υποδέχονται τα χρόνια που έρχονται και να ημερεύουν αυτά που πέρασαν μαζί. Και εμείς σήμερα θα ακούσουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής ολόκληρη την μικρή πατρίδα, τον εμβληματικό πλέον δίσκο του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου, οι οποίοι μας σύστησαν τότε το 1996 τον Παντελή Θεοχαρίδη ως ερμηνευτή. Αυτός μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Παντελή Θεοχαρίδη, μιας και ερμηνεύει τα 7 από τα 12 τραγούδια του άλμπουμ. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί, μπορούμε να επικοινωνούμε είτε στο τηλέφωνο 2313 338 456, είτε με γραπτό μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στον αριθμό 6930 07 8291. Το άλμπουμ «Μικρή Πατρίδα» έχει ως δεύτερο τραγούδι του την Ελοπία. Η Ελοπία είναι ένα χωριό στο νομό Βιωτίας. Είναι και το ζεϊμπέγικο τραγούδι που θα ακούσουμε με λαϊκά και δημοτικά στοιχεία. Και όπως αναφέρει και γράφει ο Γιώργος Ανδρέου, η Ελοπία με τους εμπνευσμένους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου είναι ο καρπός των συνθετικών του αναζητήσεων. Η ιδιαιτερότητα και η σημασία του τραγουδιού, τόσο στιχουργικά όσο και συνθετικά, οδήγησαν στην ερμηνευτική συνδρομή του Γιώργου Νταλάρα.

Ακούσαμε την Ελοπία από τον Γιώργο Νταλάρα, που είναι το δεύτερο τραγούδι στη σειρά που βρίσκεται στην Μικρή Πατρίδα. Τον δίσκο σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Ένας δίσκος ο οποίος φέτος συμπληρώνει 30 ολόκληρα χρόνια από την κυκλοφορία του. Η Μικρή Πατρίδα είναι το έργο που γεννήθηκε από την συνεργασία του Γιώργου Ανδρέου με τον Παρασκευά Καρασούλο και μιλά για έναν τόπο που δεν περιορίζεται στο γεωγραφικό του προσδιορισμό, αλλά περνά μέσα από τη μνήμη, την καταγωγή και την προσωπική ιστορία. Υπάρχει για τον καθένα μας μια μικρή πατρίδα, ένα προσωπικό πεδίο όπου συναντιούνται η μνήμη και ο ιστορικός χρόνος, η αίσθηση χρέους και η εξατομίκευση, η ιδεολογική αγωνία και η υπαρκτική διαδρομή προς το βάθος. Πατρίδα είναι πάντα η καταγωγή, η άνοδος από το μυστικό υπόγειο, από την σκοτεινή μας ρίζα της κραυγής. Υπάρχει και η φράση «Μια στιγμή να ξεφύγει από την μοίρα της φτάνει», η οποία συνοδεύει το επόμενο τραγούδι του δίσκου, «Μέσα μου ξεχάστηκα», το οποίο ερμηνεύει η Μόρφο Τσαϊρέλη.

Το 1996 ο Παντελής Θεοχαρίδης δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον συνθέτη Γιώργο Ανδρέου. Ο Ανδρέου τον είχε ακούσει να τραγουδάει κάπου στην Θεσσαλονίκη και του προτείνει τότε να είναι ο βασικός ερμηνευτής σε έναν δίσκο που ετοίμαζαν με το στιχουργό Παρασκευά Καρασούλο. Αρχικά ο Παντελής Θεοχαρίδης πρόκειτο να αποδώσει όλα τα κομμάτια, αλλά λίγο μετά ήρθαν οι συμμετοχές του Γιώργου Νταλάρα, της Ελένης Τσαλιγοπούλου, της Μόρφος Τσαϊρέλη και του Αλκίνο Ιωαννίδη. Ο Θεοχαρίδης όμως ερμηνεύει τα 7 από τα 12 κομμάτια του δίσκου, άρα όπως αναφέραμε και πριν, μπορεί η Μικρή Πατρίδα να λογιστεί ως ο πρώτος του προσωπικός δίσκος. Το τραγούδι Μικρή Πατρίδα που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής από τον Παντελή Θεοχαρίδη είναι το κομμάτι που σφραγίζει ολόκληρο τον δίσκο, αλλά ίσως και το έντεχνο τραγούδι της δεκαετίας του 90 και όχι μόνο. Είναι και το τραγούδι που σφραγίζει και την μετέπειτα πορεία του Παντελή Θεοχαρίδη, μιας και τις 3 δεκαετίες που έχουν μεσολαβήσει από τότε, ίσως ο Θεοχαρίδης να μην βρήκε αντάξιο τραγούδι για να ερμηνεύσει. Όμως ο δίσκος έχει και άλλα πάρα πολύ καλά τραγούδια, όπως το Παράπονο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα και ο Καθένας μια θάλασσα ορίζει που θα ακούσουμε αμέσως μετά.

Το τραγούδι που ακούσαμε μόλις, το «Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει», είναι το πρώτο που είχε δοκιμάσει ο Παντελής Στοχαρίδης με τον συνθέτη Γιώργο Ανδρέου στο πιάνο και σηματοδοτεί το τραγούδι αυτό το ξεκίνημα της συνεργασίας τους. Στον δίσκο «Μικρή Πατρίδα» συναντάμε και εξαιρετικούς μουσικούς, τον Μάνο Αχαλινοτόπουλο στο κλαρίνο, το καβάλ και τον ζουρνά. Ο Ηρακλής Βαβάτσικας έπαιξε ακορντεόν. Ακούμε τον Μανώλη Καραντίνη να παίζει μπουζούκι, μπαγλαμά, τζουρά, σάζι, μαντολίνο και ούτι. Ο Αντώνης Γούναρης είναι στις κιθάρες, ο Νίκος Χατζόπουλος είναι στο βιολί, ο Βαγγέλης Κοντόπουλος παίζει μπάσο, ο Βαγγέλης Καρύπης είναι στα κρουστά, ο Θήμιος Παπαδόπουλος στο κλαρινέτο και το φλάουτο και φυσικά ο Γιώργος Ανδρέου στο πιάνο. Όταν έγραφε την «Μικρή Πατρίδα», είχε αναφέρει ο στιχουργός του δίσκου, Παρασκευάς Καρασούλος, δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα σήμαιναν αυτά τα τραγούδια 30 χρόνια αργότερα, ούτε ότι κάποτε θα τα άκουγε, σαν να προέρχονται ταυτόχρονα από έναν οικείο και από έναν μακρινό άνθρωπο, από εκείνον που ήταν τότε.

Ο Γιώργος Ανδρέου έχει αναφέρει σε συνέντευξή του πως η μικρή πατρίδα είναι ο δίσκος που σφράγισε τη διαδρομή του στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Είναι η συνθετική εργασία της καλλιτεχνικής του ενηλικίωσης και συγχρόνως υπάρχει χαρά για την αποδοχή του υλικού από τους ακροατές και τις ακροάτριες. Η μικρή πατρίδα είναι ένας δίσκος διαχρονικός, μιας και υπάρχει η αντοχή των τραγουδιών στον χρόνο, υπάρχει η αισθητική και η συναισθηματική επίδραση του δίσκου στους νεότερους δημιουργούς και ερμηνευτές. Υπάρχει επίσης ακόμα ένα μεγάλο ακροατήριο για τον δίσκο αυτό. Όλες οι μουσικές, αναφέρει ο Γιώργος Ανδρέου, πως αποκτούν την βαθύτερη και πιο συναρπαστική τους διάσταση στην ζωντανή αναπαραγωγή τους μπροστά στον κόσμο. Γι' αυτό και φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την κυκλοφορία της Μικρής Πατρίδας, ο δίσκος θα παρουσιαστεί ζωντανά σε μια σειρά επετειακών συναυλιών, οι οποίες ξεκινούν στις 30 Σεπτεμβρίου από το Δημοτικό Οδείο Λάρισας, συνεχίζουν στη Θεσσαλονίκη, όπου η Μικρή Πατρίδα θα παρουσιαστεί ζωντανά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στα πλαίσια των Δημητρίων, και τέλος τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η Μικρή Πατρίδα θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις Σέρες. Η Μικρή Πατρίδα θα παρουσιαστεί στις συναυλίες αυτές ζωντανά από τους ερμηνευτές Παντελή Θεοχαρίδη, Μάριο Φραγκούλη, Απόστολο Κίτσο, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Κορίνα Λεγάκη. Υπάρχει επίσης συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Σημεωνίδη, αλλά θα υπάρχει μάλλον και η παρουσία των ίδιων των δημιουργών επί σκηνής. Ο Γιώργος Ανδρέου θα είναι δηλαδή στο πιάνο και ο Παρασκευάς Καρασούλας στην αφήγηση. Και επιστρέφοντας στον δίσκο Μικρή Πατρίδα, βρισκόμαστε στη δεύτερη πλευρά του, η οποία ανοίγει με το Αγρίμι και την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο τραγούδι.

Γράφει ο Παρασκευάς Καρασούλος στο σημείωμα του δίσκου «Μικρή Πατρίδα». Τα άφθαρτα υλικά της ψυχής του κάθε ανθρώπου γεωγραφούν και ορίζουν τη δική του μικρή πατρίδα για να έχει τόπο και όριο ο κόσμος του καθένα. Σημάδι επιστροφής για να μπορεί να αγαπάει η καρδιά και να πιστεύει. Ενώ ο Γιώργος Ανδρέου έχει αναφέρει σε παλιότερη συνέντευξή του, άκουγα, λέει ο Γιώργος Ανδρέου, για χρόνια την προσφυγήνα γιαγιά μου να μιλάει για την μικρή πατρίδα της, την Ανδριανούπολη της Ανατολικής Ρωμιλίας. Μου στέλνανε επίσης τη φωτογραφία του σπιτιού από την Τίνο με τους στίχους του τραγουδιού, του τραγουδιού μας χαραγμένους στην πρόσωψη. Εγώ που από παιδί άκουγα ελληνικά τραγούδια στο ηλεκτρόφωνο και ονειρευόμουν που έπαιζα 15 χρονών στο πιάνο στις Σέρες, στα αριστουργήματα των συνθετών και στιχουργών της δεκαετίας του 60, και πρέπει να το εξομολογηθώ. Με τη μικρή πατρίδα είχα και έχω αποκτήσει τη μουσική μου οικογένεια. Θα ακούσουμε τον Παντελή Θεοχαρίδη στον Βαλκανίων τους πρόσφυγες, στον Μάνο Χαλινοτόπουλο οφείλονται οι δημιουργικοί αυτοσχεδιασμοί και τα ηχοχρώματα των εμπνευστών που θα ακούσουμε. Η ρυθμική ηχοχρωματική άποψη είναι του Βαγγέλη Καρύπη, συμμετέχει το φωνητικό σύνολο Φόνς Μουζικάλης.

φανή μου ψυχή. Ξέρω κέφαλα τι θα στο κέντρο. Η βουβή Ανατολή και τις δύσεις τα πρόσωπα τα διά. Μητριές αγκαλιές, προσφυγιά μου και χρόνια.

0: Μυστικές μου φωνές,
1: μυστικές μου φωνές,
0: μυστικές μου φωνές των προγόνων μου πείσμα αρχαίο. Τις Βαλκάνιες καρδιές,
1: τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες καρδιές.

0: Τις δικές μου φωνές,
1: τις δικές μου φωνές,
0: στον προγόνο μου Μπισμαρχέ.
1: Τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες καρδιές.

Υπάρχει κάτι παράξενο στην συνάντηση με τον νεότερο εαυτό μας, αναφέρει ο στιχουργός Παρασκευάς Καρασούλος. Θυμόμαστε τη φωνή του, αναγνωρίζουμε τις αγωνίες του, αναγνωρίζουμε ποια πράγματα από εκείνος αγνοούσε. Ξέρουμε ποιοι άνθρωποι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ποιες βεβαιότητες θα αντέξουν και ποιες θα καταρρεύσουν. Και όμως μέσα σε αυτή την απόσταση υπάρχουν πράγματα που παραμένουν αδιαπραγμάτευτα. Αυτά είναι σήμερα για μένα η μικρή πατρίδα, συνεχίζει ο Παρασκευάς Καρασούλος. Η μικρή πατρίδα δεν είναι ένας τόπος προστατευμένος από το χρόνο. Είναι όμως ό,τι επιβιώνει μέσα στον χρόνο, όχι ανέπαφο, τίποτα ζωντανό δεν μένει ανέπαφο, αλλά αναγνωρίσιμο. Είναι ένας πυρήνας ανθρώπων, αισθημάτων, μνήμης και αξιών που μας επιτρέπει ύστερα από όλες τις μετακινήσεις της ζωής να αναγνωρίζουμε ακόμη εμάς, να αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και ίσως η πατρίδα να γίνεται πραγματικά μεγάλη μόνο όταν δεν χρειάζεται να υψώσει σύνορα απέναντι στην πατρίδα του άλλου, όταν μπορεί να σταθεί δίπλα της, να συνομιλήσει μαζί της, να αναγνωρίσει τις διαφορές της. Γιατί τελικά δεν έχει τόσο σημασία πόσο μεγάλη είναι η χώρα που κουβαλάμε μέσα μας, σημασία έχει να χωράει και τον άλλον. Θα ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που υπάρχει στον δίσκο, τέτοια παράξενη ομορφιά, με την Μόρφο Τσαϊρέλη στο τραγούδι και τη συμμετοχή του Παντελή Θαλασσινού στη δεύτερη φωνή.

Η μικρή πατρίδα είναι ο δίσκος που ταυτίστηκε τότε το 1996 με την γέννηση της δισκογραφικής εταιρείας Μικρή Άρκτος, η οποία γίνεται μετά και εκδοτικός οίκος. Σήμερα πια είναι ένας ολόκληρος θαυμαστός κόσμος δημιουργίας. Ο Παρασκευάς Καρασούλος, που είναι ο δημιουργός της Μικρής Άρκτου, επέμενε από τότε ότι η Μικρή Άρκτος δεν είναι ανεμόμυλος, άλοθη ή συναλλαγή, και γράφει τότε το 1996 στο δελτίο τύπου που συνόδευε τον δίσκο «Μικρή Πατρίδα»: «Η Μικρή Άρκτος θέλει κάθε εκδήλωσή της να έχει την ηλικία μιας άνοιξης, να αφηγείται έναν κόσμο εύθραυστο, πυκνοκατοικημένο από όνειρα, ενεστώτα και μέλλοντα, έναν κόσμο ζωντανό, που σημαίνει πριν απ' όλα γεμάτο αμφιβολίες για τον εαυτό του». Αξίζει να αναφερθεί και το εικαστικό κομμάτι του CD της «Μικρής Πατρίδας». Στα μέσα της δεκαετίας των 90 κυκλοφορεί μια χάρτινη συσκευασία στο CD, όπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ανακυκλωμένα χαρτιά. Το σχεδιασμό της έκδοσης, της συσκευασίας και από το εξώφυλλο και από τα ένθετα επιμελείται ο Ανδρέας Γεωργιάδης. Η χειροποίητη κατασκευή της συσκευασίας, που ξεχωρίζει μέχρι και σήμερα, έχει γίνει από την εταιρεία οικολογικών χαρτιών χαρτικών Elix, και τα έργα που υπάρχουν και στο εξώφυλλο και στα ένθετα έχει φιλοτεχνήσει ο Μινάς Καμπιτάκης.

Πατρίδα είναι ασφαλώς ο τόπος όπου γεννηθήκαμε, η γλώσσα μέσα στην οποία μάθαμε να ονομάζουμε τον κόσμο, οι ιστορίες που προϋπήρχαν από εμάς. Είναι όμως και όσα επιλέξαμε στη διαδρομή να αγαπήσουμε και να κρατήσουμε, οι άνθρωποι που μας άλλαξαν, οι φιλίες που άντεξαν, οι απώλειες που εξακολουθούν ερήμην μας να συμβαίνουν και με έναν παράξενο τρόπο να μας συντροφεύουν, όσα κάποτε πιστέψαμε και όσα παρά τις διαψεύσεις αρνηθήκαμε να πάψουμε να πιστεύουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με την μόνη αλήθεια, που είναι το τραγούδι που κλείνει τον δίσκο «Μικρή Πατρίδα» και το ερμηνεύει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Ήταν το Τζουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάστρο Ανταφύλου ρυθμίσε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

όλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

μπροστά πέφτει από το νερό. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 7 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Πολυχρόνης και ο Σέργιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1923 γεννιέται ο Jean-Paul Riopel, ο κορυφαίος αφαιρετικός εικαστικός. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, τη χαρακτική και τη γλυπτική. Το 1849 η εφημερίδα για την οποία έγραφε ο Άλαν Πόε ανακοινώνει ότι έφυγε από τη ζωή σε νοσοκομείο της Βαλτιμόρης. Αμερικανός ποιητής και συγγραφέας με εκατομμύρια θαυμαστές που τον θεωρούν έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών και από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες. Ήταν ο πρώτος Αμερικανός συγγραφέας που αναγνωρίστηκε διεθνώς. 4 μέρες πριν τον βρήκαν λιπόθυμο στο δρόμο, τα τελευταία του λόγια στο νοσοκομείο ήταν «Κύριε βοήθα τη φτωχή μου ψυχή» και αμέσως μετά πέθανε. Το 1979 επεβίωσε ο Βάσος Φαλιρέας, ένας από τους σημαντικότερους γλύπτες της χώρας μας, με πλήθος έργων, να κοσμούν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος. 1963 οι Rolling Stones ηχογραφούν το τραγούδι των Lennon McCartney «I Wanna Be Your Man». Το 1971 κάνει πρεμιέρα μια εμβληματική ταινία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η ταινία «The Friends Connection», με πρωταγωνιστή τον Gene Hackman, η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ και έκοψε εκατομμύρια εισιτήρια παγκοσμίως. Το 1975 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποφασίζουν ότι ο Τζον Λένον δεν θα απελαθεί λόγω καταδίκης του για χρήση κάναβης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών σήμερα 7 Οκτωβρίου 2026. Δεύτερο σίγγλ από τους Fontaines DC και το Dopamine Chamber, το οποίο βγαίνει σε λίγες μέρες, νομίζω στις 16 του μήνα, σε κανένα δεκαήμερο. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Έχει αυτήν εδώ την ψυχρότητα, προφανώς δεν μπορούν να ηχογραφούν για πάντα το Romance, θέλουν να πάνε παρακάτω. Για να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα tracks, ένα άλμπουμ το οποίο είναι από τα πολύ αναμενόμενα του τέλους του 26. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Ο Γιώργος Λιάκης είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, σε μια μέρα με πάρα πολύ πυκνή επικαιρότητα και σε μια περίοδο η οποία είναι μεταξύ άλλων και μια περίοδος η οποία έχει Νόμπελ. Όπως ξέρετε, την Πέμπτη στις 2 ώρα Ελλάδας θα απονεμηθεί και το Νόμπελ λογοτεχνίας. Τα στοιχηματζίδικα φέτος, Γιώργο, παίζουν ελληνικό όνομα. Πολύ φοβάμαι πως δεν παίζουν ελληνικό όνομα, διότι την πρόπερση, αλλά νομίζω και λίγο πέρσι, είχε ακουστεί το όνομα της Εύης Σωτηροπούλου, της γνωστής πεζογράφου. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα μας φορέσει και φέτος η Ακαδημία. Θέλω να πω το εξής, το κουβεντιάζαμε και χθες για το πόσο έτσι, έχει μια εξωστρέφεια αυτό εδώ, το Νόμπελ Ιατρικής το οποίο δόθηκε. Είδαμε πάρα πολλές σκηνές και πάρα πολλά βίντεο, ακόμη και από την οικογενειακή ζωή ενός εκ των βραβευμένων, ο οποίος ήταν, εντάξει, προφανώς ένας άνθρωπος τρισευτυχισμένος, αλλά και προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος αμέσως μετά τη βράβευση, αμέσως μετά τις αγκαλιές των παιδιών του και της συζύγου του, αφού έφτιαξε τα σάντουιτς για τα 6, 7, 4, ξέρω εγώ πόσα παιδιά έχει, γύρισε στη δουλειά του, διότι αυτοί είναι οι κανονικοί άνθρωποι. Παίρνεις τη δουλειά σου τα σοβαρά, αλλά τον εαυτό σου ενδεχομένως δεν χρειάζεται να τον παίρνεις και τόσο. 23, 13, 33, 84, 56... Παίρνεις τη δουλειά σου τα σοβαρά, αλλά τον εαυτό σου ενδεχομένως δεν χρειάζεται να τον παίρνεις και τόσο. 23, 13, 33, 84, 56, στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, και σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε

Είμαστε εδώ στο ξεκίνημα μιας μέρας η οποία κουβαλάει και θα κουβαλάει από εδώ και στο εξής πολλά φορτία. Μιλάμε για την 7η του Οκτωβρίου, 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Προφανώς και υπάρχουν δεκάδες εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρο το Ισραήλ και στο χώρο της Νόβα, όπου σφαγιάστησαν νέοι και πήραν και αρκετούς όμηρους. Βεβαίως αυτή η μέρα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για το Ισραήλ, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα όμως και για τις σφαγές που την ακολούθησαν στη Γάζα. Και γενικά γύρω από αυτό θα βρείτε σήμερα πάρα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα, κυρίως στον ξένο τύπο αλλά και στον ελληνικό, ακόμη και κάποιες ενδιαφέρουσες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Αν κάτι μπορεί κανείς να πει για την φετινή επέτειο, η οποία γίνεται, γιατί υπάρχει πλέον και μια πολύ ισχυρή πολιτική διάσταση, είναι μια επέτειος που γίνεται στη σκιά των εκλογών και γίνεται μέσω σφοδρής κριτικής, υπάρχει μια απόδοση ευθυνών από επιζώντες συγγενείς θυμάτων και οργανώσεις πολιτών που επαναφέρουν πλέον με ένταση το ζήτημα των ευθυνών για τις αποτυχίες να αποτραπεί μια τέτοια επίθεση. Εξάλλου υπήρξαν ρεπορτάζ από Ισραηλινές εφημερίδες οι οποίες έλεγαν, ισχυρίζονταν τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι, πως η κυβέρνηση του Ισραήλ γνώριζε. Όλα αυτά είναι εξόχως σημαντικά ζητήματα, είναι ζητήματα τα οποία δονούν αυτή τη στιγμή τον κόσμο μας και νομίζω πως σήμερα θα ακουστούν πολλά και θα διαβάσουμε πολλά. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, είναι 8 και 17 πρώτα λεπτά, Νόμπελ Φυσικής στον Φράνσις Χάλζεν. Ένα βραβείο για την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης, και πάλι αναρωτιέμαι τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε, είναι μόνος του, νομίζω έχει αρκετά χρόνια που βραβεύεται ένας με τον Νόμπελ Φυσικής και όχι μια ομάδα ανθρώπων η οποία δουλεύει εδώ και κάποια χρόνια προς μια κατεύθυνση. Ο Φράνσις Χάλζεν, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένας αρκετά γνωστός επιστήμονας. Δεν τον γνώριζα. Μερικές φορές λέμε ευτυχώς που υπάρχουν και τα βραβεία Νόμπελ και γνωρίζουμε κάποιους από τους επιστήμονες του καιρού μας. Η Σουηδική Ακαδημία Επιστημών του απένει με το φετινό βραβείο, γιατί συνέβαλε στη δημιουργία του παρατηρίου νετρίνων στο Νότιο Πόλο και τον εντοπισμό σωματιδίων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Και πάλι τι δεν καταλαβαίνεις, Γιώργο Λιάκη? Σας είπα ότι ο Γιώργος Λιάκης είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Γιώργος Λιάκης μαζί μας στον ήχο και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.30.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ είμαστε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως ξέρετε, ο συγγραφέας Σαλμάν Ρούσδη είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει σχετιστεί, ένα σύμβολο υπέρ της ελευθερίας του λόγου. Όπως γνωρίζετε, τον Φεβρουάριο του 1989 είχε, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς συντάσσεται, εκδοθεί ένας φετφάς εναντίον του από τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Χομεϊνί, ο οποίος έλεγε πως ο συγγραφέας πρέπει να πεθάνει, πως ο Ρούσδη πρέπει να πεθάνει, γιατί έγραψε ένα βιβλίο το οποίο είναι ένα long seller. Είναι ένα, μιλάω βεβαίως για τους σατανικούς στίχους, ένα βιβλίο πολυδιαβασμένο το οποίο δεν έγινε από κάποιους ανεκτό και συνεπώς θα έπρεπε ο συγγραφέας του να πεθάνει. Απλά πράγματα, καθαρές λύσεις. Ξέρετε, ήταν ένα σοκ για έναν συγγραφέα ο οποίος έχει έτσι μια πολυπολιτισμική, ας το πούμε, ταυτότητα και για τον οποίο χρειάστηκε να τον συντρέξουν οι φίλοι του. Χρειάστηκε να βρεθούν εκείνοι οι γενναίοι άνθρωποι για να τον βάλουν στο σπίτι του και να τον κρύψουν, για να ζήσει τη ζωή του κρυμμένος, μέχρι που κάποια στιγμή αποφασίζει να ξαναβγεί προς το φως για να δεχτεί δολοφονική επίθεση μιλώντας σε μια λογοτεχνική εκδήλωση. Τα τελευταία χρόνια ο Ρούσδη, μετά την δολοφονική επίθεση η οποία του στήχησε το μάτι, ευτυχώς που δεν του στήχησε τη ζωή. Αυτό ήταν το καλό σενάριο για έναν άνθρωπο που έζησε τη ζωή του πραγματικά διοκόμενος. Και οι τελευταίες του φωτογραφίες βλέπετε, έτσι φοράει τα γυαλιά του, όπου το ένα τζάμι είναι εντελώς μαύρο. Θέλω να σας πω ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις και έχει μόλις κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός, είναι στις νέες αφίξεις του φθινοπόρου, το καινούριο, το πιο πρόσφατο μυθιστόρημα του Ρούσδη με τίτλο «Η ενδεκάτη ώρα». Μεταφράζει ο Μιχάλης Μακρόπουλος, ο οποίος είναι ένας πολύ ενδιαφέρον μεταφραστής και συγγραφέας, αλλά εδώ πέρα τώρα τον συναντάμε ως μεταφραστή. Ακούστε λίγο το story. Γιατί πηγαίνουμε στο Τσενάι στην Ινδία? Είναι δύο καυγατζίδες, ηλικιωμένοι άνδρες στο Τσενάι, οι οποίοι βιώνουν μια προσωπική τραγωδία με φόντο μια εθνική καταστροφή. Ο Ρούσδη με το δικό του τρόπο πιάνει αυτό που θα έλεγε κανείς τα μεγάλα θέματα και όχι απλώς χαμηλότονα, υπαρξιακά, βιωματικά βιβλία. Είναι άλλη περιπέτειά του στη λογοτεχνία και τι περιπέτεια είναι αυτή, έτσι. Επιστρέφοντας λοιπόν στη γειτονιά των παιδιών του Μεσονυχτίου στην Μουμπάι, μια χαρισματική μουσικός βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα δυστυχισμένο γάμο με έναν δισεκατομμυριούχο. Σε ένα αγγλικό πανεπιστήμιο το φάντασμα ενός ακαδημαϊκού ζητά από μια μοναχική φοιτήτρια να πάρει εκδίκηση από τον παλιό του δυνάστη. Είναι λοιπόν μια σειρά ιστοριών οι οποίες κινούνται ανάμεσα σε τρεις χώρες, τις οποίες και τις τρεις ο Ρούσδη τις έχει αποκαλέσει πατρίδα του, δηλαδή την Ινδία, την Αγγλία και την Αμερική, και διερευνούν τι σημαίνει να πλησιάζει κάποιος την ενδεκάτη ώρα της ζωής του. Δηλαδή είναι μία αναμέτρηση με την θνητότητα, και αν αυτό μας φαίνεται υπαρξιακό και βιωματικό, γιατί εν πάση περιπτώσει και ο Ρούσδη δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη του νεότητα, το κάνει με έναν τρόπο, ενώ στο background υπάρχουν τα μεγάλα θέματα της εποχής. Το ερώτημα που θέτει στην ενδεκάτη ώρα ο Ρούσδη είναι το εξής: συμφιλιωνόμαστε με τον θάνατο ή επαναστατούμε απέναντί του, και πώς μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τους τόπους τους οποίους έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε σπίτι? Και στα αλήθεια, ποιος είναι αυτός ο τόπος ο οποίος λέγεται σπίτι? Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο νομίζω ότι θα συζητηθεί. Έχω την εντύπωση ότι το ελληνικό κοινό δεν έχει αγαπήσει τον Ρούσδη, τον αγαπάει σαν άνθρωπο, Δηλαδή σέβεται την περίπτωσή του και βεβαίως τα όλα αυτά, αυτή την τεράστια περιπέτεια της ζωής του. Έχω όμως την εντύπωση ότι αν εξαιρέσει κανείς τα παιδιά, αν εξαιρέσει κανείς ας πούμε τους σατανικούς στίχους και κάποιους άλλους τίτλους του, τα βιβλία του δεν τα αγάπησε. Δεν μπορώ να το στηρίξω με αριθμούς, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω. Είναι περισσότερο μια αίσθηση την οποία έχω.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Πάμε σε μια είδηση, η οποία δεν είναι αυτό που λέμε είδηση της πρώτης γραμμής, σαν τις πολλές πρώτης γραμμής ειδήσεις που έχει η σημερινή ειδησιογραφία. Είναι όμως μια είδηση από τη ζωή των πόλεων που έχει το βάρος, αν θέλετε, και τη σημασία της, και πόσο μάλλον όταν αναφέρεται σε μια πόλη όπως είναι η δική μας. Εχθές ανακοινώθηκε από τον ιδιοκτήτη στην οδό Κασάνδρου ότι κλείνει το περίφημο ΠΟΠ. Είναι η ΠΟΠ δισκοθήκη, νομίζω πως είναι μια από τις πλέον εμβληματικές ταμπέλες στην πόλη, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές την έχω φωτογραφίσει. Μερικές φορές όταν με ρωτούν, τέλος πάντων, τι θα έδειχνες ρε παιδί μου σε κάποιον, ας πούμε, που έρχεται στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά, είναι μια ερώτηση την οποία την έχω δεχτεί αρκετές φορές και προφανώς κάθε φορά απαντάς και διαφορετικά πράγματα. Θεωρώ όμως πως έχει αξία, πως έχει σημασία να σταθεί κανείς σε ένα τέτοιο δρόμο όπως ο συγκεκριμένος και ξαφνικά να δει να προβάλλει αυτή η επιγραφή με τα ζωγραφιστά ανθάκια, αυτό εδώ το pop δισκοθήκη, το οποίο πραγματικά μας συνδέει με άλλες δεκαετίες, αλλά είναι και κάτι ακόμη. Μας συνδέει με μία οπτική προς την ίδια τη ζωή. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Γιώργου Σταυρακίδη στην Παράλλαξη. Έχει και πάρα πολλά κείμενα, πάρα πολύ ωραία γραμμένα στα κοινωνικά δίκτυα για το πώς ένα αγόρι ξεκινά να αγοράζει δίσκους, ψάχνει μαγαζιά κλπ. Και τέλος πάντων ανακαλύπτει κάποια στιγμή το pop εκεί στην Κασάνδρου, όπου ο κύριος Αριστίδης Κουινόγλου, νομίζω πως είναι μια φιγούρα όπου όλοι εμείς που κάποια στιγμή αγοράσαμε και εξακολουθούμε να αγοράζουμε βινίλια, δεν ξέρω Γιώργο, σταμάτησες ποτέ να αγοράζεις βινίλια? Εγώ δεν απέσυρα ποτέ το pick-up, αγόραζα πάντοτε βινίλια. Διατηρούσε εκείνο το δισκάδικο, έτσι, όπως το δισκάδικο είναι μια λέξη η οποία δεν είναι καταχωρημένη νομίζω στο λεξιλόγιο, αλλά είναι μια λέξη που μπορούμε να την πούμε, ένα στενό μαγαζί που μπορούσε κανείς να βρει και βινίλια, αργότερα CD, πάρα πολλές κασέτες. Τα χρόνια εκείνα, τα ηρωικά της δεκαετίας του 80, κάποια στιγμή βιντεοκασέτες, ένα κατάστημα που ανοίγει το 1979, αυτό είναι ένας άλλος κόσμος, δεν ξέρω, ίσως δεν έχουμε την συνείδηση αυτού του πράγματος, και από τότε μέχρι σήμερα να το δουλεύει συνέχεια και πίσω από όλα αυτά να υπάρχει η αγάπη για τη μουσική. Πολλές φορές σκέφτηκε να το κλείσει, αλλά δεν το έκανε τελικά, μέχρι που τελικά το αποφασίζει. Έτσι η δική μας πόλη πρέπει να πει οριστικά αντίο στην pop δισκοθήκη της.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πρωινό Τετάρτης. Σε περίπτωση που ανησυχείτε για την περιουσία του Elon Musk, να σας πω ότι ξανά έγινε τρισεκατομμυριούχος. Τι οδήγησε, αναρωτιούνται κάποιοι, και πάλι στην άνοδο της περιουσίας του. Αλλά να σας πω ποιο είναι το ανησυχητικό στοιχείο. Ότι για να λέει έγινε πάλι τρισεκατομμυριούχος, σημαίνει ότι υπήρξε ένα χ διάστημα, ένα αλφα διάστημα, όπου δεν ήταν τρισεκατομμυριούχος. Θεέ μου, τι συμφορά τον έπληξε τον Elon. Αυτό πάλι κάποιος να είναι τρισεκατομμυριούχος, δεν ξέρω πώς κανείς, ας πούμε, το διαχειρίζεται. Γιατί λέει, η μετοχή της SpaceX καταγράφει άνοδο 13% από τις αρχές Οκτωβρίου. Αυτά είναι success story, όχι να τα σκέφτονται αυτά μερικοί. Και η Tesla έχει ενισχυθεί κατά 6,7%. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πάνε χρόνια τώρα, πριν καταλάβουμε, πριν μυριστούμε τι είναι αυτός ο τύπος, θυμάστε κάτι που είχε στείλει από Tesla στον Άρη και γελούσανε, ξέρω εγώ. Γελούσε ο κόσμος. Καταλάβαινε ότι έχει να κάνει, άλλοι φυσικά που είναι πάντα πάρα πολύ κομψοί, με τους μελλοντικούς τρισεκατομμυριούχους, έλεγαν ότι είναι κεντρικός. Άλλοι πάλι χρησιμοποιούσαν ένα τελείως διαφορετικό λεξιλόγιο. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε δύο απώλειες. Θέλω να πω για αυτές. Η μία είναι η Eva Marie Saint, ηθοποιός, και φυσικά της κολλάνε εκείνο το προσωνύμιο Μούσα. Έλεος πια, παιδιά, με αυτή τη Μούσα. Φτάνει επιτέλους. Τι θα πει Μούσα? Η γυναίκα ήταν καλλιτέχνης. Ήταν ηθοποιός. Τι άλλο, ας πούμε, να πει κανείς σε ταινίες του Hitchcock? Αλλά εκεί που πραγματικά κατά κάποιο τρόπο σε στοιχιώνει, σε μια ταινία την οποία προσωπικά δεν την αγαπώ πάρα πολύ, και την έχω δει μια-δυο φορές στη ζωή μου, είναι η τελεία του Ελία Καζάν, το λιμάνι της αγωνίας, με τον Μάρλο Μπράντο και την Eva Marie Saint, On the Waterfront, έτσι. Και βεβαίως είχε πολύ ενδιαφέρουσες εμφανίσεις και σε ταινίες του Hitchcock, γεννημένη το 1924 στο New Jersey. Υπάρχει όμως και μια ακόμη απώλεια, είναι αυτή του απίστευτου μπεστσελερά συγγραφέα Τζέρφι Άρτσερ. Άρτσερ, ο οποίος Τζέφρι Άρτσερ ήταν 89 ετών. Μάλιστα έχει γράψει, δεν νομίζω ότι υπάρχει βιβλίο του το οποίο δεν έγινε τηλεοπτική σειρά, το οποίο δεν έγινε ταινία κλπ. Και μάλιστα σημειώθηκε μόλις μία ημέρα, πέθανε δηλαδή μία ημέρα πριν την κυκλοφορία του τελευταίου του μυθιστορήματος Adam and Eve, Αδάμ και Εύα, Άγγλος πολιτικός και στη συνέχεια μυθιστοριογράφος. Κυκλοφορούν πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες του, κυρίως από τη δεκαετία του 60. Νομίζω ότι ήταν από εκείνα τα πρόσωπα τα οποία με το που έβγαινε κατευθείαν οι εκδόσεις γίνονταν, και εγώ δεν ξέρω πόσες. Ο εκδοτικός του οίκος ήταν προφανώς ο Harper Collins, τώρα μιλάμε για μεγαθύρια, έτσι. Ανέφεραν ότι έφυγε στη ζωή ξαφνικά και ειρηνικά στο σπίτι του ανάμεσα σε δύο συγγραφικές περιόδους εργασίας. Και μάλιστα είχε ακουστεί και ένα ακόμη βραβείο με το οποίο τιμήθηκε 24 ώρες πριν φύγει από τη ζωή. Έχει ενδιαφέρον η πορεία του Τζέφρι Άρτσερ, διότι πολιτικοί που γίνονται συγγραφείς γράφουν συνήθως χαζομάρες. Γράφουν συνήθως κάποια πολιτικά βιβλία τα οποία δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάντα και εξαιρέσεις. Τώρα μιλάμε γενικά. Μιλάμε για τον κανόνα. Είναι βιβλία τα οποία έχουν μια πάρα πολύ σύντομη ζωή. Εδώ που τα λέμε, όλα τα βιβλία στις μέρες μας έχουν πολύ σύντομη ζωή. Των πρώην πολιτικών έχουν ακόμη συντομότερη. Ο Τζέφρι Άρτσερ όμως κατάφερε να γίνει μπεστσελεράς. Ήταν βουλευτής των συντηρητικών σε ηλικία 29 ετών και παρέμεινε βουλευτής για 5 χρόνια. Η οικονομική περιπέτεια αποτέλεσε ουσιαστικά την αφετηρία μιας δεύτερης και πολύ πετυχημένης καριέρας, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε το εξής παράδοξο. Δεν έβγαλε λεφτά από την πολιτική, έβγαλε λεφτά από τη συγγραφή. Αυτό σε ποιον να το πεις και να το πιστέψει, και παρέμεινε
για 14 συνολικά χρόνια στις λίστες των best seller το Sunday Times και για περισσότερα από 5 χρόνια σε εκείνα στο New York Times. Το τι έχει πουλήσει, το σκέφτονται κάποιοι και κάθονται στη γωνία και κλαίνε με μαύρα δάκρυα.

Εντάξει, είναι από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Ελπίζω να αρέσει και εσάς. Είναι 8 και 53 πρώτα λεπτά. Jeffrey Archer, θα λέμε και θα κλαίμε με την έννοια το ότι πραγματικά εκπροσωπεί μία γενιά συγγραφέων οι οποίοι στα αλήθεια έκαναν best seller. Όχι για την περίπτωση του Archer, αυτό να το ξεκαθαρίσω, αλλά μερικές φορές για αυτούς ας πούμε τους θηριώδεις best sellerάδες που λένε καλημέρα και ξεπουλάνε και εγώ δεν ξέρω εγώ τι. Κάποιες στιγμές ας πούμε ακούγεται το ότι μπορεί να έχουν βοηθούς. Όχι για τον Jeffrey Archer, το ξεκαθαρίζω. Μην μου βάλετε και πάλι λόγια στο στόμα. Απλά έχουν ακουστεί ότι έχουν βοηθούς. Τώρα το πώς μπορεί ένα συγγραφέα, μπορεί κάποιο συγγραφέα να έχει βοηθό, ξέρω εγώ, για να κάνει μία έρευνα γι' αυτόν ενδεχομένως. Μα δεν, ένα βιβλίο δεν το γράφει μόνο ένας. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Δηλαδή το γράφει ένας, αλλά μετά πέφτουν από πάνω και άλλες ειδικότητες, με πρώτη και κύρια εκείνη του επιμελητή. Αυτή είναι μία συνηθισμένη διαδικασία και κάποιος μπορεί να έχει, ας πούμε, κάποιους βοηθούς, τέλος πάντων μία ομάδα που να τον υποστηρίζει, κυρίως όταν, ας πούμε, πρέπει να ταπεξέλθει σε πιεστικές ημερομηνίες και όλα αυτά. Γιατί μπαίνουμε μέσα σε έναν κόσμο που δεν ξέρουμε ποιος, τι, γιατί, υπάρχουν υπογραφές αυτές και κανείς αναρωτιέται, ενώ βλέπεις την υπογραφή ενός δημιουργού, βλέπεις την υπογραφή του. Μπορεί να μην είσαι σίγουρος ότι πράγματι ο δημιουργός αυτός το δημιούργησε, παρά το γεγονός ότι βλέπεις την υπογραφή του. Και τώρα ελάτε να σας πω κάτι για να κάψουμε φλάτζες όλοι μαζί. Το ChatGPT βάζει πραγματικές υπογραφές σκητσογράφων του New Yorker, που μας περιπτώσει το New Yorker για τα σκίτσα του είναι η εμπροστοφυλακή του, είναι η ταυτότητά του, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ας πούμε και αυτά εδώ τα μεγάλα κείμενα, με τα οποία κάποτε όλοι έπιναν νερό στο όνομά τους και που εν πάση περιπτώσει μία γενιά ανθρώπων που υπηρέτησαν την αφηγηματική δημοσιογραφία είχαν πέσει από πάνω και τα μελετούσαν και για κάποιους λόγους ας πούμε πλέον με κάποιο τρόπο, δεν λέω προφανώς ότι έχουν ξεπέσει, αλλά λέω και πάλι να μην παρεξηγηθώ ότι κάποιοι ασκούν σε αυτά τα κείμενα κριτική στο New Yorker, το οποίο έχει κατηγορηθεί για ελιτισμό, δεν ξέρω τι, για χιλιά δυο. Τέλος πάντων, το ChatGPT βάζει πραγματικές φωτογραφίες σκητσογράφων του New Yorker σε σκίτσα που δεν έκαναν ποτέ. Ωραίο, ομορφιά και χάρη. Περισσότεροι από 15 σκητσογράφοι βρέθηκαν να υπογράφουν εικόνες που δεν είχαν σχεδιάσει ποτέ. Και μετά από αιρετήσεις που έγιναν, η OpenAI πρόσθεσε κάποιους περιορισμούς σε ορισμένα prompts. Πώς να τα πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Σας παρακαλώ, πρέπει να είναι ένα γλωσσάρι. Συγχωρήστε δηλαδή την Μπουμερίδου που δεν είμαι ούτε καν Μπουμερίδου, έτσι. Είμαι μιας νεότερης γενιάς, αλλά πια εδώ πέρα έχουμε κακαΐ, έτσι. Αλλά το πρόβλημα συνεχίζει να εμφανίζεται. Είναι αυτό που λέμε οι παράπλευρες απώλειες, ξέρω εγώ, κάποιων καταστάσεων. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ανάμεσα σε αυτά μπορεί κανείς να δει και σκίτσα τα οποία κάποια στιγμή πέρασαν μπροστά από τα μάτια μας. Και ίσως και κάποιοι που γνωρίζουν από αυτά να αναρωτήθηκαν, ρε πράγματι αυτός ας πούμε το φιλοτέχνησε, λοιπόν πράγματι αυτός δεν το φιλοτέχνησε.

0: Όλα θέατρο.
1: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θίασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Άξιον εστί, η εμβληματική δημιουργία των Νίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Είμαστε εδώ λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Έχω διάφορα μηνύματα από φίλους για τα δισκάδικα που κλείνουν. Παιδιά, δεν είναι τωρινό. Έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τον τρόπο, με αυτή τη μεγάλη περιπέτεια της μουσικής, ενώ με τον τρόπο με τον οποίο αρχίσαμε να καταναλώνουμε μουσική, πώς εν πάση περιπτώσει οι δημιουργίες μεταφέρθηκαν από τα βινήλια στα CD, πώς αργότερα πήραν τα πάνω τους οι πλατφόρμες, πώς άρχισαν κάποιες δωρεάν διανομές, μετά αυτό εδώ όλο το πήραμε πίσω, τέλος πάντων με κάποιο τρόπο αυτό που λέμε η μουσική βιομηχανία, ας πούμε ότι κατάφερε να ισορροπήσει, έχει πάντως ενδιαφέρον, πάντων με κάποιο τρόπο αυτό που λέμε η μουσική βιομηχανία.

μεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται. Σίγουρα το βινήλιο, και παρά το γεγονός ότι έδειξε μια αξιοθαύμαστη αντοχή μέσα στο χρόνο, κακά τα ψέματα, πρόκειται για ένα είδος ακρόασης το οποίο δεν μπορεί πια να συντηρήσει τους καλλιτέχνες, και προφανώς δεν μπορεί να συντηρήσει και τα δισκοπολία τα οποία κάποτε έδιναν τον τόνο στη ζωή των πόλεων.

Λοιπόν, λίγο πριν το... Όχι μάλλον, έχουμε ακόμη, είναι και 16. Υπάρχουν οι σκηνοθέτες έτσι από το Μεξικό, ο Γκιγέρμο Ντελτόρο, ο Αλφόνσο Κουαρόν, οι οποίοι βγήκαν να υπερασπιστούν την ταινία του Ινιάριτου, το Ντίγκερ, το οποίο έχει κάνει και απογοητευτικό άνοιγμα σε ό,τι αφορά... τέλος πάντων τις εισπράξεις, αλλά δεν έχει πάρει και καλές κριτικές. Πάντως στην Ελλάδα το έχουμε αγαπήσει τρελά, δεν ξέρω, παίρνετε στο σινεμά και βγαίνετε όλοι εκστασιασμένοι, ελπίζω να προλάβω να το δω. Έχει όμως ενδιαφέρον και νομίζω πως έχει και μια σημασία να βγαίνει κάποιος από το συνάφι σου, ας πούμε, και να υποστηρίζει ένα έργο τέχνης μέσα σε διάφορες, ας πούμε, κοινότητες, τις οποίες... αν κάτι υπάρχει, είναι συγκλονιστική φαγωμάρα. Έτσι λοιπόν ο Αλφόνσο Κουαρόν, ο οποίος σπάνια εμφανίζεται, ξέρω εγώ, σε κοινωνικά δίκτυα και λοιπά, άνθρωπος έχει δουλειές, δεν μπορεί να ασχολείται με βλακίες, έκανε όμως μια σειρά αναρτήσεων στο X προκειμένου να υπερασπιστεί τον Ντίγκερ και μάλιστα για να τεκμηριώσει την άποψη αυτή παρέθεσε και μια λίστα από ταινίες οι οποίες μπορεί σήμερα να θεωρούνται πάρα πολύ σπουδαίες, αλλά που εν πάση περιπτώσει στα χρόνια τους δέχτηκαν πάρα πολύ έντονη κριτική, ανάμεσά τους τον Blade Runner, το 2001 Οδύσσια του Διαστήματος, το Μετρόπολης, οι κανόνες του παιχνιδιού, του Ρενουάρ, και παρέθεσε ακόμη και τις αρχικές αρνητικές κριτικές και τις σύγκρινε με τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται σήμερα οι ίδιες ταινίες, συνεπώς, και μάλιστα χωρίς να αναφέρει ποτέ ονομαστικά τον Ντίγκερ. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι αυτό πραγματικά υπονοούσε. Και ο Γκιγέρμο Ντελτόρο υπερασπίστηκε την ταινία, ήταν έτσι πολύ ξεκάθαρο στις δηλώσεις του, είχε υποστηρίξει ότι η παρακολούθηση του Ντίγκερ σε μια κινηματογραφική αίθουσα δεν θα άλλαζε τη γνώμη κανενός και ότι ακόμη και αν υπήρχαν αστεία στην ταινία, εκείνα θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν όταν έφτανε στο HBO Max. Με την έννοια του ότι ο Ντελτόρο σε διάφορες κριτικές τις οποίες έγιναν χαρακτήρισε κάποια σχόλια κάπως μικρόψυχα και τέλος πάντων υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για μια ταινία η οποία για κάποιους λόγους, τους οποίους δεν έχω πολύ καταλάβει, δεν τραβάει. Γενικώς οι ταινίες του Ινιάριτου μερικές φορές παίρνουν αυτές εδώ τις κατά κάποιο τρόπο αντιφατικές κριτικές. Τέλος πάντων δεν είναι ανάγκη το κοινό να σηκώνεται να χειροκροτάει σε όλα. Okay, κάποια πράγματα μπορεί να περάσουν, κάποια πράγματα μπορεί να μην περάσουν, κάποια πράγματα μπορεί να θέλουν τον χρόνο τους και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Στην Ελλάδα πάντως δείχνει η ταινία να έχει μια πάρα πολύ καλή διαδρομή ως προς τις κριτικές. Τώρα το τι κόβει στο ταμείο, αυτό είναι μια άλλη και πάρα πολύ περίεργη ιστορία.

Αν το άλλο, αυτό σας το κρατούσα πραγματικά για το τέλος. Στη Γαλλία ήταν, τέλος πάντων, αυτό το περίεργο βιβλίο το οποίο είχε φτιάξει ο Σαλβαντόρ Νταλί και το οποίο ζύγιζε 150 κιλών, όχι τίποτα άλλο, γιατί λέω στούβλο το βιβλίο που διαβάζει το οποίο έχει 500 σελίδες. Σιγά πια! 150 κιλά το είχε φιλοτεχνήσει ο Σαλβαδόρ Νταλί, προκειμένου να είναι το ακριβότερο βιβλίο του κόσμου. Να σας πω την αλήθεια, είχα ξεχάσει την ύπαρξη αυτού του βιβλίου, είχα ακούσει ας πούμε κάποτε γι' αυτό, δεν ασχολήθηκα ιδιαιτέρως. Τέλος πάντων, με την κλοπή το ξαναθυμηθήκαμε ότι υπήρχε μπρούτζινο εξώφυλλο με χρυσό, πολύτιμους λίθους, κοχύλια, και οι γαλλικές αρχές έχουν ανοίξει έρευνα για την κλοπή. Καλά παιδιά, τι γίνεται με κλοπές στη Γαλλία έργων τέχνης? Είναι το εξώφυλλο της αποκάλυψης, μοναδικό βιβλίο το οποίο ζυγίζει πάνω από 150 κιλά στην πραγματικότητα. Κατάλαβαν ότι κλάπηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Να πηγαίνεις τη Δευτέρα στη δουλειά και να λες «Ωχ μωρέ τη βαρετή μέρα», εξαφανισμένο το βιβλίο του Νταλί που είναι και πολύτιμο. Τέλος πάντων, όταν δημιουργήθηκε το βιβλίο αυτό μου λένε να φύγω, θα φύγω μωρέ, λυσάξατε, λύσα τους έχει πιάσει αυτή τη στιγμή, κυρίως τον Ντούλα ο οποίος κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και παρενοχλεί τον συνάδελφο Λιάκη, πρέπει να το πω. Λοιπόν, όταν δημιουργήθηκε το βιβλίο αποτιμήθηκε στα 2 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα και ήταν τότε πράγματι το ακριβότερο βιβλίο στον κόσμο. Αλλά μην νομίζετε, από μετά στη συνέχεια εμφανίστηκαν ενδεχομένως και άλλα ακριβότερα. Τέλος πάντων, επειδή θέλουν να φύγω, θα φύγω, όσο εδώ ήταν για σήμερα, το ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Ο Γιώργος Λιάκης ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο Θέατρο Αυλαία για τη θεατρική ομάδα Χαώτικα και την παράσταση The Bus στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival 2026. Με αφετηρία τον μικρόκοσμο ενός αστικού λεωφορείου και έμπνευση από τον Κάφκα και τον μύθο του Σισίφου, το έργο συνδυάζει σωματικό θέατρο, χιούμορ και ποιητικές εικόνες, εξερευνώντας την επανάληψη, την απομόνωση, την αλωτρίωση και το παράλογο της σύγχρονης ζωής. Στο θέατρο Art Box Φαργκάνη, η ομάδα θεάτρου Ντουλτσινέα Κομμανία παρουσιάζει την performance Resilience. Μέσα από το σωματικό θέατρο, την παντομίμα και το παράλογο χιούμορ, το έργο μετατρέπει την αναμονή σε μια κωμικοτραγική αλληγορία για την επιτυχία, την αποτυχία και την ανάγκη για αναγνώριση. Το αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα συνεχίζεται στο Σινέ Απόλλων με την ταινία «Ο Κοκκινογέννης». Η ταινία ακολουθεί ένα νεαρό αλαζόνα γιατρό που αναγκάζεται να εργαστεί σε μια επαρχιακή κλινική υπό την καθοδήγηση του αυστηρού αλλά βαθιά ανθρωπιστή Δόκτωρ Νίμπε, γνωστού ως Κοκκινογέννη. Μέσα από την σκληρή πραγματικότητα των φτωχών ασθενών, ο νεαρός γιατρός διδάσκεται την αληθινή αξία της συμπόνιας και της ιατρικής προσφοράς. Τα Δημήτρια 2026 συνεχίζονται στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και υποδέχονται τον Billy Cobham και το Quintet του, έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς drummer στην ιστορία της Jazz Fusion. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει την μουσικοθεατρική τριλογία «Η Στοιχειωμένη» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 61 Δημήτρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το έργο «Η Στοιχειωμένη» συνδέει τη σύγχρονη μουσική γραφή με την ελληνική και βαλκανική παράδοση, αντλώντας έμπνευση από τα δημοτικά τραγούδια «Γιοφύρη της Άρτας», «Τραγούδι του νεκρού αδελφού» και τον θρύλο από το στοιχείο της Χάρμενας. Εγγένεια στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την έκθεση Magicoff, ένας κόσμος θαυμάτων, κοστούμια, σκηνικά, αξεσουάρ, μακέτες και πίνακες αποκαλύπτουν την εφήμερη μαγεία του θεάτρου και διασώζουν την υλική μνήμη σημαντικών σκηνικών δημιουργών. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε ξυπνήσει ένα πρωί και έχουμε αναρωτηθεί αν ζούσαμε μια επόμενη ζωή θα κάναμε ακριβώς τα ίδια, θα αγαπούσαμε τους ίδιους ανθρώπους, θα κάναμε τα ίδια λάθη, θα περπατούσαμε την ίδια περπατησιά και έχουμε το δικαίωμα μιας δεύτερης ζωής για να διορθώσουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα που φαντάζομαι κάποια στιγμή στη ζωή όλους θα μας βασανίσει και όλοι θα δώσουμε τη δική μας απάντηση. Άλλοι πιο εύκολα, άλλοι πιο βαθιστόχαστα, άλλοι λίγο πιο ζόρικα, εκεί που θα το παιδέψεις λίγο παραπάνω, νομίζω πως θα έχεις λίγο μπει στην ουσία της ύπαρξής σου. Λες πως είναι η κατάλληλη στιγμή, πως δεν σε χωράει ούτε η πόλη ούτε η γη. Λέω πως μάλλον πρέπει να το δούμε από την αρχή, πως σε καταστρέφει να έχεις μόνο μια ζωή. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι του παιδιού τραύματος το συνοψίζει μια χαρά για το ξεκίνημα της μέρας. Δεύτερη ζωή, Γιώργος Λιάκης, στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μέχρι τις 11. Καλημέρα.
1: Λες πως είναι

Ίσως μάλλον είναι δυνατά η μουσική κι από την Αθήνα. Θες να φύγουμε με τον ίδιο στίχο. Τραγουδάμε μια ζωή. Άκου τον πάλι απ' την αρχή.

Λοιπόν, όπως λένε και τα παιδιά, παυλίζει λίγο εδώ το παιδί θαύμα. Ναι, εντάξει, σχολές είναι αυτές, ξέρεις, καταβολές, τι κουβαλάς, αλλιώς τι. Από πού, παρθενογένεση στην τέχνη, στον καιρό μας. Μπα. 23, 13, 3, 38, 4, 56. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μέχρι τις 11. Να βάλουμε ένα Παύλο, λίγο ένα το αυθεντικό. Προλαβαίνουμε, Γιώργο, προλαβαίνουμε. Από πού ξεκίνησαν όλα αυτά δηλαδή, γιατί τους ποιητές πρέπει να τους τιμάς, ειδικά οι νεότεροι ποιητές. 23, 13, 3, 38, 4, 56, 9, 58 κενό, καλημέρες, αποστολή στο 54, 160, και να πούμε και Viber 6930 078 291. Για να στείλετε ό,τι ωραίο βλέπετε, ακούτε εκεί έξω στην πόλη, αντιλαμβάνεστε, και άσχημο δηλαδή, δεν είναι θέμα. Εδώ όλα τα ακούμε, όλα τα βλέπουμε, όλα τα σχολιάζουμε. Είμαστε έτοιμοι, πάμε τον Παύλο.

Δυστυχώς πέθανε ο Φόσκολος το 13. Θα είχε πραγματικά έτοιμο υλικό να κάνει μια καινούρια Λάμψη Καθημερινή, ένα καινούριο Γιάνγκο Δράκο κατητής με την κόντρα Βύση Καρβέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, είπε η Άννα, και πραγματικά η μέρα απέκτησε άλλο χρώμα. Μαβή της συμφοράς. Και το τέλειωσε ως εξής. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει, Γιάνγκο.

Και έτσι ξεκινάει σήμερα ένας νέος φαύλος κύκλος για τα απογευματινάδικα της τηλεόρασης, αφού η Καρνεάδου σιγά σιγά μπαίνει σε μια σειρά. Έχουμε μπει μέχρι και στην τελευταία φλέβα του έρμου του Μαζονάκη και έχουμε δει ό,τι ουσία κυκλοφόρησε στον οργανισμό του εκείνη τη μοιραία μέρα. Αφού λοιπόν έγιναν σύριαλ όλα αυτά, όπως γίνονται τα πάντα, από την Παπασπυρίγκου μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, και λαμβάνουν το μεγάλο κομμάτι της καθημερινής ενασχόλησης των ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη ή το κουράγιο να ασχοληθούν με τα δικά τους ζητήματα, γιατί αν την είχαν θα ήταν σαν την υπόλοιπη Ευρώπη, παιδί μου, θα βγαίνουν στον δρόμο για κάτι, κάτι θα τους πείραζε. Αλλά πού να βγουν στον δρόμο. Τελειώνει η υπόθεση Μαζονάκη, ξεκινάει η υπόθεση Βύση, φαντάσου τι θα γίνει στα μεσημεριανάδικα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε σε μια χώρα η οποία υποδέχεται σήμερα, υποδέχτηκε χθες μάλλον και σήμερα, θα βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά σε μια Αθήνα που ζει υπομοιρία. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω ποτέ. Γιατί μια χώρα να βρίσκεται υπομοιρία με την άφιξη ενός ξένου αξιωματούχου? Δεν το έχω δει να συμβαίνει σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα, παιδί μου. Ακόμα και ο Τραμπ να πάει στο Παρίσι, τέλος πάντων, πιστεύω ότι η πόλη θα είναι λίγο λειτουργική με ένα βαθμό. Δεν θα παραλύει η ζωή όλης της πόλης. Λέω εγώ τώρα. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Είμαστε εδώ, είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά, είναι ο 9.58. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο από τις 9.30 μέχρι τις 11. Ο Ηλίας Σταμπολής φροντίζει τώρα τον ήχο. 23, 13, 3, 38, 4, 56, 9.58. Και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54.160. Και κυρίως Viber 6930-078-291. Η Ιωάννα μου έστειλε δύο εικόνες από το μετρό της Βούλγαρη χθες το μεσημέρι με ώρα αναμονής 21 και 24 λεπτά. Είναι λίγο ντροπή αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Τα έχω πει από την ώρα που ξεκίνησε το μετρό της Καλαμαριάς, υποβιβάστηκαν τελείως οι δύο τελευταίοι σταθμοί της βασικής γραμμής. Και είναι κρίμα για τους ανθρώπους που μένουν εκεί.

Γενικά πάντως, με αφορμή και την επίσκεψη Ρούμπι, όταν ακούμε θα συζητηθούν μια σειρά από θέματα όπως επενδύσεις, όπως εξοπλισμοί κτλ, η αίσθηση είναι, σε βάθος χρόνου μελετώντας το πράγμα, να περιμένουμε το λογαριασμό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.

Είμαστε εδώ και είναι η 7η Οκτωβρίου, μία από αυτές τις μέρες των τελευταίων δεκαετιών που πάντα θα προκαλούν ανατριχύλα και το τι έγινε εκείνη τη μέρα που ήταν πραγματικά φρικιαστικό και το τι ακολούθησε και το τι βιώνουμε σήμερα με αφορμή εκείνη τη μέρα. Ο νους θα είναι πάντα στους ανθρώπους που χάνονται άδικα εξαιτίας φανατισμών, αλλά και στα θύματα της εκδίκησης. Όλα αυτά είναι πράγματα που είναι με έναν τρόπο φωλιασμένα μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι η χειρότερη πλευρά του εαυτού μας. Το μίσος, η εκδίκηση, η καταστροφή, ο όλεθρος. Είναι πράγματα που θα έπρεπε, όσο περνάνε οι αιώνες, με έναν τρόπο να τα διαχειριζόμαστε, αλλά μάλλον αδυνατούμε.

Είμαστε εδώ, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς να μην μπορείτε πλέον να διαχειριστείτε όλη αυτή την απίστευτη παράνοια των εκατομμυρίων κωδικών, οι οποίες ζητούν συνέχεια να αναλλαχθούν, να ανανεωθούν, να κολλάς και να μην μπορείς να διεκπεραιώσεις τα στοιχειώδη, όταν λέμε τα στοιχειώδη, τις πέντε κινήσεις που πρέπει να κάνεις μέσα στη μέρα, που είναι πλέον απαραίτητες, διότι δεν έχεις άλλο τρόπο να τις κάνεις. Είναι ασύλληπτο όλο αυτό το πράγμα που γίνεται όλο και πιο περίπλοκο, όλο και πιο δύσκολο, όλο και πιο προχωρημένο να καλείσαι να διαχειριστείς ένα δεδαλώδες παραλήρημα πληροφορίας το οποίο δεν σε βγάζει πουθενά, μόνο σου κάνει τη ζωή ολοένα και πιο δύσκολη, ενώ θα πρέπει να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Και όπως ακριβώς θα λέει η Αμαλία, χάνουμε τους κωδικούς αυτούς και μετά αρχίζει το μαρτύριο να αλλάξει κωδικό. Εγώ ήθελα να τα γράφω όλα σε ένα τετραδιάκι, διότι γερνάω και όλα ξεχνώ, χάνομαι. Έχω και εκατομμύρια να διαχειριστώ κάθε μέρα. Έχω εμένα, τους γύρω μου, τους πιο πέρα. Οπότε λες θα τα γράψω ένα τέτοιο. Έχω όμως και τη γυναίκα μου που μου λέει θα το χάσεις το τετραδιάκι και θα μπουν σε όλους τους κωδικούς σου. Έχω και αυτή την απειλή του φόβου ότι θα το χάσω το τετραδιάκι. Δεν το έχω χάσει ποτέ, αλλά θα το χάσω τώρα. Οπότε να μην τα γράφω. Ναι, αλλά το μυαλό έχει σταματήσει να αποθηκεύει νούμερα. Το τελευταίο νούμερο που αποθήκευσα στη ζωή μου είναι το κινητό τηλέφωνο της μεγάλης μου κόρης που είναι τώρα 31 χρόνων. Της μικρής δεν κατάφερα ποτέ να τα αποθηκεύσω. Από εκεί και πέρα έχασα την δεν μπορώ να συγκρατήσω κανέναν αριθμό. Οπότε τι κάνει κανείς σε αυτήν την περίπτωση? Χτυπάει τα τουάζ τους κωδικούς στα χέρια του για να τα έχει μόνο αυτός πάνω του? Και αν λιποθυμήσεις και δύο άλλους ο κλέφτης του τα τουάζ, τι θα γίνει μετά? Άλλοι πληρώνουν ψυχολόγο, κόκκινα ψυχοθεραπεία μαζί σας εδώ.

Και ο Θωμάς τα ίδια λέει. Εδώ μετά το τρίτο παιδί λέει έχασε εντελώς την ικανότητα αποθήκευσης και έτσι πρέπει να έχει πολλά τετραδιάκια. Εν τω μεταξύ, αυτό με τις οθόνες, το πω και αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου τρεις οθόνες και θα βάλω και μια τέταρτη εδώ, η οποία θα ρυθμίζει τα ακουστικά. Στη μία έρχονται τα Viber, στη μία έρχονται τα SMS, στην άλλη είναι ο υπολογιστής μου για να βλέπω τις ειδήσεις. Υπάρχει μια τέταρτη στην οποία θα λειτουργούν τα ηχητικά. Εγώ ύστερα δεν θα λολαθώ, έτσι, στο τέλος της μέρας δεν θα έχω παρανοήσει εντελώς. Και υπάρχει και η οθόνη του κινητού, την ξέχασα αυτή, που έρχονται και εκεί διάφορα μηνύματα. Και αυτό έχει σχέση με τον πραγματικό κόσμο, με την παρατήρηση, ας πούμε, του να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται γύρω σου, όταν έχεις να ελέγξεις 5 οθόνες σε ένα στούντιο. Έλα και πες μου.

Είμαστε εδώ σε αυτή την μέρα, σε αυτό το πρωινό της 7ης του Οκτώβρη, που τα πράγματα είναι όπως πάντα αυτή τη μέρα λίγο βαριά, λόγω της, ή και πολύ βαριά, λόγω της ιστορίας αυτής της επώδυνης με την επίθεση της Χαμάς στο Πάρτι και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του Ισραήλ και ό,τι κουβαλάει αυτή η μέρα από πόνο για όλους και για όσα ακολούθησαν. Στην περίπτωση της τοπικής όμως ειδησιογραφίας αξίζει πολύ να πούμε δύο κουβέντες, ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη τα 61 Δημήτρια. Χθες βράδυ είδαμε μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με την αγάπη, ένας θείασος από την Ισπανία. Βγαίνοντας από την παράσταση συνέβη κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι πως στην περίπτωση των απόψεων για το πώς μας φάνηκε μια παράσταση μπορεί να υπάρχει ένα τεράστιο χαντάκι. Ήμασταν πολλοί που δεν μας άρεσε καθόλου η παράσταση. Ήταν και κάποιοι που τους άρεσε η παράσταση και μάλιστα κάποιοι που τη βρήκαν και αριστούργημα. Καθίσαμε λοιπόν έξω από το θέατρο και το κουβεντιάζαμε για ώρα. Στην πραγματικότητα αυτή η διαφωνία γύρω από την τέχνη έχει πάντα και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από το πώς εξελίσσεται ανάμεσα στους ανθρώπους, βέβαια, που τους άρεσε η παράσταση. Ήταν και ο ίδιος ο Σάββας ο Πατσαλίδης που διάλεξε αυτή την παράσταση για να τη φέρει στα Δημήτρια και υπερασπίστηκε και καλά έκανε την επιλογή του μέχρι τέλους. Σκεφτόμουν όσο κουβεντιάζαμε χθες εκεί πως στα Δημήτρια, που πια έχουν κλείσει τα 60 χρόνια, έχουν μπει στα 61, αξίζει και κάτι περισσότερο, καθώς είναι η μεγάλη γιορτή της πόλης. Θεωρώ πως είναι λίγο υποβαθμισμένη και το λέω με πλήρη γνώση του πράγματος. Τι εννοώ? Εννοώ ότι το να είναι ένα θέατρο μισογεμάτο όταν έρχεται ένας θείασος από την Ισπανία, ας πούμε, σημαίνει ότι κάτι μάλλον δεν επικοινωνήθηκε σωστά. Δεν πήρε τη διάσταση που του άξιζε. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι το επικοινωνιακό, το οποίο νομίζω ότι γίνεται λάθος. Και το λέω καλοπροαίρετα στα Δημήτρια. Όταν ανακοινώνεται το πρόγραμμα δύο μέρες πριν την έναρξη μιας διοργάνωσης, πού να προλάβει ο άλλος και να το μάθει και να προγραμματίσει? Άρα ένα ζήτημα είναι το πρόγραμμα, τον τρόπο με τον οποίο διακινείται η πληροφορία, η οποία δεν θα έπρεπε να είναι αυτάρεσκη κατά τη γνώμη μου, να λέμε δηλαδή πόσο σούπερ είμαστε. Άφησε τον κόσμο να το κρίνει, βοήθησε τον να καταλάβει τι γίνεται και εκείνος θα επιλέξει που θα πάει. Και ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει σίγουρα με την διαδικασία της ίδιας της επιλογής των πραγμάτων. Σε ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ, που ανάλογο το, με το Φεστιβάλ Αθηνών, όχι σε budget, αλλά τουλάχιστον σε αναγνώριση, ιστορία και τα λοιπά, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάρχουν πρωτότυπες παραγωγές ή και πρωτότυπες παραγωγές, για να μην είμαι αφοριστικός. Σαφώς είναι ωραίες οι μετακλήσεις, αλλά τα Δημήτρια δεν θα έπρεπε να παράξουν έργο, κάτι τα οποία σχεδιάστηκαν για τα Δημήτρια και οφείλουν να βρίσκονται ως πρόταση στο τραπέζι. Σε κάποιους δεν έπρεπε να ανατεθούν κάποια πράγματα? Νομίζω ότι έτσι θα είχε ακόμα περισσότερο νόημα. Θα έδειχνε και τη δυναμική του πράγματος.

Κάπως έτσι τα πράγματα σιγά σιγά οδεύουν στο τέλος για σήμερα. Αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε πάλι στις 9.30, as usual που λέμε στα ελληνικά, για να συνεχίσουμε την ιστορία από εκεί που την αφήνουμε, από αυτό το σημείο δηλαδή. Ο Γιώργος τουλάχιστον στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Σταμπολής φρόντισε τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου θα ακολουθήσει για την επόμενη μία ώρα. Όπως και να έχει, να έχετε μια ωραία μέρα, να είστε προσεκτικοί και κυρίως να μην διστάζετε να δείξετε την αγάπη σας σε όσους αγαπάτε, γιατί η ζωή έχει γίνει πολύ σκληρή για να μην είναι και τόσο τρυφερή όσο θα της έπρεπε. Καλημέρα σας.

0: Ακού. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 7 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Πολυχρόνης και ο Σέργιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1923 γεννιέται ο Ζαν Πολ Ριοπέλ, ο κορυφαίος αφαιρετικός εικαστικός. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, τη χαρακτική και τη γλυπτική. Το 1849 η εφημερίδα για την οποία έγραφε ο Άλαν Πόε ανακοινώνει ότι έφυγε από τη ζωή σε νοσοκομείο της Βαλτιμόρης. Αμερικανός ποιητής και συγγραφέας με εκατομμύρια θαυμαστές που τον θεωρούν έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών και από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες. Ήταν ο πρώτος Αμερικανός συγγραφέας που αναγνωρίστηκε διεθνώς. 4 μέρες πριν τον βρήκαν λιπόθυμο στο δρόμο, τα τελευταία του λόγια στο νοσοκομείο ήταν «Κύριε βοήθα τη φτωχή μου ψυχή» και αμέσως μετά πέθανε. Το 1979 επεβίωσε ο Βάσος Φαλιρέας, ένας από τους σημαντικότερους γλύπτες της χώρας μας, με πλήθος έργων, να κοσμούν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος. 1963 οι Rolling Stones ηχογραφούν το τραγούδι των Lennon McCartney «I Wanna Be Your Man». Το 1971 κάνει πρεμιέρα μια εμβληματική ταινία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η ταινία «The Friends Connection», με πρωταγωνιστή τον Gene Hackman, η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ και έκοψε εκατομμύρια εισιτήρια παγκοσμίως. Το 1975 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποφασίζουν ότι ο Τζον Λένον δεν θα απελαθεί λόγω καταδίκης του για χρήση κάναβης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958-4-3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά μέσω της σελίδας erteco.gr, αλλά και μέσω άλλων σελίδων. Μερικές φορές μου στέλνετε στιγμιότυπα οθόνης για να μου πείτε στα μέρη τα μακρινά ή κοντινά που βρίσκεστε πώς μας ακούτε. Είναι ο Ηλίας Σταμπουλής που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα», εδώ και σήμερα. Η πρώτη εβδομάδα μας στο καινούριο στούντιο, τη Δευτέρα που μπήκαμε, αντικρίσαμε μια νέα κατάσταση εδώ και εγώ κάθε φορά σκέφτομαι όταν κάτι καινούριο βλέπουμε τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει για αυτό το καινούριο, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο έγιναν όλα τόσο γρήγορα και με τόσο κόπο συναδέλφων και τους ευχαριστούμε πολύ. Γιατί όλα είναι έργα ανθρώπων, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία στα επόμενα χρόνια θα αλλάξει, έχει ήδη αλλάξει τη ζωή, θα αλλάξει και τον πολιτισμό έτσι όπως πάνε, και να έχουμε λίγο το νου μας. Οι άνθρωποι είναι πίσω απ' όλα και εκείνοι θα διαλέξουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία, αλλά και πώς θα διαμορφώσουν τα εργαλεία για τον πολιτισμό και τη ζωή του τώρα και του μέλλοντος. Σταματάω τις θεωρίες και τα λόγια και λέω να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι που είναι αυτό.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

ένα από τα αραιότερα τραγούδια της ελληνικής χορογραφίας, ένα τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη για μια πατρίδα που μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι όμως και η πατρίδα του καθενός και της καθεμιάς, του κάθε ανθρώπου που ακούει αυτό το τραγούδι και μακάρι να μπορούσε να καταλάβει και τους στίχους σε όποιο μέρος της γωνιάς του πλανήτη και αν βρίσκεται. Εδώ, στην Καλημέρα, το 958 της ΕΡΤ3.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

Τάσος Λιβαδίτης, δικά του τα λόγια, αλλά τα βράδια, Βασίλης Παπακωνσταντίνου και φυσικά όχι μόνος, αυτή η φωνή που δεν μπορείς να την ξεχάσεις, μόνο μια φορά στη ζωή σου να την ακούς, ο Μιχαλακόπουλος βεβαίως, ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός, ήταν που ακούστηκε μαζί με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου σε αυτό το τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο Γιώργος Τσαγκάρης, ένας δίσκος από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ή περίπου στα μέσα, 1993. Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών. Μια ανθρωπότητα λοιπόν που έχει ζήσει τουλάχιστον στα μετρημένα δικά μας χρόνια 2026 χρόνια, σκέψου βάλε και τα προηγούμενα, βάλε και εκείνα τα αμέτρητα με τις δύο έννοιες της λέξης, αυτά που δεν έχουν μετρηθεί ποτέ, αλλά και αυτά που δεν θα μπορούσαν να μετρηθούν γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι η αρχή του κόσμου, ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκε ένα βράδυ πριν κοιμηθεί πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή η δική του, αλλά και των ανθρώπων που αγαπάει και των παραδίπλα, όσοι και αν ήτανε λίγοι ίσως εκείνη την εποχή καλύτεροι. Ο άνθρωπος που πρώτη φορά ονειρεύτηκε, αλλά και ο άνθρωπος που σκέφτηκε να καταστρέψει τον διπλανό του και άρα και τον εαυτό του. Εδώ λοιπόν, με όλα τα όμορφα και όλα τα άσχημα, προσπαθούμε στην κάθε μέρα μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας. Ελπίζω τουλάχιστον. Το ημερολόγιο δείχνει

7 Οκτωβρίου του 2026 και εμείς είμαστε εδώ στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ με το επόμενο τραγούδι να έρχεται από τους αγαπημένους Εν Καρδία. Η μουσική είναι παραδοσιακή από τη Σικελία, η στίχη είναι του Κώστα Κωνσταντάτου και το τραγούδι είναι αυτό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν στη σημερινή μέρα σκέφτηκα να αφιερώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής. Προς το τέλος έχω και για εκδηλώσεις της ημέρας φυσικά να σας πω. Αλλά σκέφτηκα ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής να το αφιερώσουμε σε κομμάτια ελληνικής ικογραφίας που αναφέρονται σε άγριες εποχές, που αναφέρονται στον πόλεμο, που με τον έναν ή άλλο τρόπο μιλούν γι' αυτό, και δεν θα μπορούσα να μην συμπεριλάβω σε αυτήν την εκπομπή, σε μια τέτοια εκπομπή, έναν σπουδαίο δίσκο της ελληνικής ικογραφίας, έναν δίσκο για τον οποίο συνεργάστηκαν ο Λίνος Κόκοτος στη μουσική, στους στίχους ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ερμήνευσε μοναδικά ο Νίκος Ξυλούρης. Τα αντιπολεμικά λοιπόν, από αυτόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα σας πω τι άλλο θα ακούσουμε.

ένας σπουδαίος δίσκος για τον οποίο σκέφτηκα, γιατί να σας πω εγώ την ιστορία του ή το πώς φτιάχτηκε, πώς ξεκίνησε, όταν έχουμε την μεγάλη τύχη να έχει πει την ιστορία του δίσκου αυτού, δηλαδή πώς ξεκίνησε να φτιάχνεται αυτός ο δίσκος ένας από τους δημιουργούς, ο δημιουργός της μουσικής, ο Λίνος Κόκοτος, πώς συναντήθηκε με τον στιχουργό, με τον Δημήτρη Χριστοδούλου, πώς συναντήθηκε με τον Νίκο Ξυλούρη, πώς φτιάχτηκε αυτός ο πραγματικά σπουδαίος δίσκος. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από αυτή τη δουλειά, τα Αντιπολεμικά, και αμέσως μετά ένα απόσπασμα από τη μεγάλη συνέντευξη που είχαμε κάνει εδώ στην εκπομπή αυτή που ακούτε με τον Λίνο Κόκοτο, και μας είχε μιλήσει για τα Αντιπολεμικά.

0: θέλω να πάμε, κύριε Κούκουτη, σε ένα δίσκο ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και θέλω να σας ρωτήσω αν και εσείς τον αγαπάτε ξεχωριστά για κάποιο λόγο. Θέλω να πάμε στα αντιπολεμικά. Δημήτρης Χριστοδούλου στους στίχους και Νίκος Ξυλούρης ο ερμηνευτής. Μιλάμε πια για το 1978 και αν δεν κάνω λάθος είναι και ο τελευταίος δίσκος που ηχογράφησε τελικά ο Ξυλούρης.
1: Ξέρετε, το 1976 περίπου υπήρχε μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση εναντίον των πυρηνικών με τεράστιες διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά προμηνύουν που σε πάνε σε πόλεμο, σε πάνε σε άλλου είδους έννοιες. Όχι άλλου είδους, σε πάνε πραγματικά, ας πούμε.
0: Στις βασικές έννοιες.
1: Που λέγεται η ειρήνη, έτσι, ο πόθος, έτσι. Ο μεγάλος. Αυτό δεν το είχαμε συζητήσει καθόλου με τον Δημήτρη Χριστοδούλου, παρόλο ότι βρισκόμασταν συχνά και γνωριζόμαστε από το 1966 και πιο πριν. Πιο πριν γιατί λαβόταν στο συνέδριο του θείου μου, του Ράφτη. Λοιπόν, και χωρίς τίποτα έτσι συναντηθήκαμε κάτι να γράψουμε, μου δίνει δύο σειρές. Η μία σειρά ήταν τα αντιπολεμικά, ένας κύκλος να το πω έτσι. Η άλλη σειρά ήταν 12-13 τραγούδια, δεν ξέρω 15, δεν θυμάμαι, τα οποία ήταν ελεύθερη στίχη, ξέρετε, ο καθένα αυτόνομο. Μην τα αφήσεις, μου λέει, κάνα μήνα, 20 μέρες. Και μάλιστα το είπε και ήταν και πληθωρικός έτσι ο Δημήτρης και όπως μίλαγε πάντα έτσι. Εγώ τον πήρα τη μεθεπόμενη. Του λέω, Δημήτρη, θα κάνω τα αντιπολεμικά. Μου λέει, συγχαρητήρια και χαρά στο κουράγιο σου, μου είπε αυτό τώρα. Πας περιπτώσει, αρχίζω τα μελοποιώ, τ' άκουγε ο Δημήτρης, ερχόταν στο σπίτι, πήγαινα εγώ στο δικό του, είχαμε μια επικοινωνία καθημερινή. Αφού τα ολοκληρώσαμε, έμενε πια να δούμε
0: ποιος θα τα πει,
1: ποιος θα τα εκφράσει, ποιος θα τα τραγουδήσει, ποιος θα μπορέσει να πει αυτό το νόημα που με έναν τίτλο και ένα κύκλο τραγουδιών που λέγονται αντιπολεμικά. Α, έλεγε και ο Δημήτρης διάφορα. Εγώ όμως κάποια στιγμή λέω, Δημήτρη, του λέω, θα χτυπήσω την πόρτα του Νίκου του Ξυλούρη. Τον Νίκο του Ξυλούρη το γνώριζα πολλά χρόνια. Δεν είχαμε ιδιαίτερη επικοινωνία, αλλά πια είχε μεγαλουργήσει με τον Μαρκόπουλο, με τον Ξαρχάκο, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Και πήγα στην μπάρ, δεν θυμάμαι τότε σε ποια μπάρ δουλεύω.
0: Που τραγουδούσε, ναι.
1: Και του λέω, Νίκο, γεια σου, λύνω σε αυτά. Έχω μια σειρά από 12 τραγούδια, λέγονται αντιπολεμικά. Και προτιμώ, του λέω, μάλιστα το είπα, να έρθω σπίτι σου να σου παίξω κάποια, παρά να σου δώσω μια κασέτα. Και όντως πήγα στο σπίτι, στο γαλάτσι, παίζω ένα, παίζω δύο. Έπαιξα το γεννήθηκα, έπαιξα, θυμάμαι, το ποιος το τραβάει το σκηνί, το μικρό στατιώτη, ήταν τα τρία πρώτα που του έπαιξα, του Νίκου. Και μου λέει, Λίνο, αντίρρηση καμία σε όλα, δεν πρόκειται να αρνηθώ κανένα από όλα τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν άκουσα.
0: Υπέροχα.
1: Βέβαια τα άκουσε όλα.
0: Όλοι
1: ήταν το ναι.
0: Και τα ερμήνευσε εξαιρετικά βέβαια.
1: Τα ερμήνευσε και μάλιστα θυμάμαι ότι μου έλεγε, Λίνο, ξέρω που θα βγω, αλλά θέλω να σε βλέπω μπροστά. Και ήμουνα δηλαδή απέναντί του από το μικρόφωνο, όχι για να τον διευθύνω, για να του πω εδώ θα μπεις. Αλλά δεν ξέρω, ίσως κατάφερα εκεί μόνο ότι κάπου του δημιουργούσα μια εμψύχωση. Που την είχε και βέβαια και ο ίδιος, αλλά θυμάμαι αυτό ότι μου λέει, θέλω να σε βλέπω απέναντι. Ήταν αυτές στιγμές μαγικές, αξέχαστες. Κοιτάξτε, αυτά είναι, τώρα να πούμε και για τον Νίκο και όλα όσα αναφέραμε, είναι η πολιτιστική καταγραφή ενός τόπου.
0: Έχετε δίκιο.
1: Νομίζω και πιστεύω ότι έτσι είναι. Ο κάθε δημιουργός στην πορεία της ζωής του παράγει ένα έργο. Εκείνοι όμως που πραγματικά το αξιολογούν είναι ο χρόνος και οι εραστές της τέχνης, ο λαός. Εκεί νομίζω ότι είναι η πιο σωστή κρίση. Πέρα ότι μπορούμε να αναλύσουμε και εν ζωή, αν είναι σπουδαία ή όχι. Αλλά εγώ το πήγα λίγο παραπέρα επειδή αναφέρθηκα στην πολιτιστική γραμμή.

Αυτά ήταν τα λόγια του Λίνου Κόκοτου. Όλη η μεγάλη συνέντευξη με τον υπέροχο δημιουργό υπάρχει ανεβασμένη στο Αρτέκο. Μπορείτε να την ακούσετε. Αναφερθήκαμε σε εκείνη τη συνέντευξη. Ήμουν πολύ τυχερή που έδωσε τόσο μεγάλη συνέντευξη και είπαμε τόσα πολλά και έμαθα κι εγώ τόσα πολλά από εκείνον, από τον ίδιο το δημιουργό. Είναι ανεβασμένη λοιπόν στο Αρτέκο. Αναφέρεται σε πάρα πολλές δισκογραφικές του εργασίες, σε πολλές συνεργασίες, σε πολλά τραγούδια. Και παραμένοντας τον δίσκο Αντιπολεμικά, λίγο πριν έλεγε ο Λίνος Κόκοτος ότι ο Νίκος Ξυλούρης τα πρώτα τραγούδια που άκουσε από τον ίδιο, Παιγμένα Επιτόπια, τα τρία πρώτα είναι το Γεννήθηκα σε μια στιγμή που το ακούσαμε ήδη και το Σκηνή και ο Μικρός Στρατιώτης που λέω να ακούσουμε και τα δύο τώρα, ξεκινώντας με το Σκηνή.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ στην καλημέρα του 958 της R3 είναι ο Ηλίας Σταμπουλής, ο οποίος είναι γρήγορος, καταλαβαίνει τι θέλω να πω πριν καν το πω και είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης, είναι στον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα σας που έρχονται, παρόλο που δεν έχω προλάβει να δώσω καν. Δεν έχω προλάβει. Δεν είναι ότι δεν έχω προλάβει, θα προλάβαινα. Δεν το σκέφτηκα να δώσω τρόπους επικοινωνίας. Δικό μου είναι το λάθος. Κανένας δεν με δυσκόλεψε σε αυτό. Λοιπόν, εσείς στέλνετε μηνύματα όμως και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα όμως, έστω και λίγο πριν το τέλος, θα το πω. Με ποιους τρόπους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, 95,8 στα FM και διαδικτυακά σε πολλά διαφορετικά κοντινά μακρινά μέρη του πλανήτη, και επειδή ο Ηλίας είναι πάρα πολύ εύστροφος, αμέσως θα καταλάβει μόλις του πω μια μαγική λέξη θέατρο σκιών και καραγκιόζης, λίγο παραπάνω λέξεις είπα, δεν πειράζει, και θα καταλάβει τι πρέπει να παίξουμε στη συνέχεια. Εγώ να πω ότι 2313-338-456 τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Έχουμε και το Viber, έχουμε και το Facebook, τα ξέρετε νομίζω αυτά, για να στείλετε μηνύματα. Εγώ τώρα θέλω να σας πω ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα στη Ζόγια, αυτή η υπέροχη λέσχη ανάγνωσης της R3, την οποία εμπνεύστηκε, ονειρεύτηκε και όλα αυτά τα χρόνια υποδειγματικά λειτουργεί, πιο δημοκρατική λέσχη ανάγνωσης δεν ξέρετε, γιατί τα βιβλία που συζητάνε κάθε φορά στη λέσχη ανάγνωσης R3 δεν τα διαλέγει ο Γιώργος Καλλιετζίδης, που είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε αυτή τη λέσχη πριν από 16 χρόνια. Τα βιβλία τα διαλέγουν τα μέλη της λέσχης, το καθένα από αυτά διαλέγει ένα βιβλίο. Δεν θυμάμαι πόσα βιβλία έχουν έως τώρα διαβάσει και συναντήσει, πρέπει να είναι σίγουρα πάνω από 80, γιατί αυτή, όχι κάνω λάθος, ορίστε να υπάρχει, έχω σκονάκι και δεν το ήξερα. 236 βιβλία παρακαλώ έχουν κουβεντιάσει, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε 10, ούτε 50, ούτε 100. 16 χρόνια λοιπόν λειτουργεί αυτή η λέσχη και σήμερα στις 7 το απόγευμα στη Ζόγια, σε μια εκδήλωση που είναι της λέσχης αλλά και εσείς όλοι μπορείτε να είστε αν θέλετε να πάτε, θα υπάρχει μια συνάντηση των μελών της λέσχης με τον καραγκιοζοπαίκτη Γιάννη Χατζή. Γιάννης Χατζής είναι μια μεγάλη ιστορία στο χώρο του καραγκιόζη και ένας καραγκιοζοπαίκτης που τα παιδιά μας όχι απλώς έχουν δει παραστάσεις του, αλλά χάρη στον 958 που είχε βγάλει και μια έκδοση την οποία θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, έχουν μεγαλώσει και με τον ήχο επίσης. Είναι λοιπόν σήμερα μια γνωριμία με την ιστορία του θεάτρου σκιών στη Θεσσαλονίκη για τον καραγκιοζοπαίκτη Γιάννη Χατζή. Θα μιλήσει για το βιβλίο του «Ιχνηλατώντας τον Καραγκιόζη στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή από τον 19ο στον 20ο αιώνα», εκδόσεις «Εκτός των τυχών». Να πω ότι είναι στις 7 το απόγευμα στη Ζόγια και ακόμα και αν δεν είστε μέλη της λέσχης, φυσικά και μπορείτε να είστε εκεί για να παρακολουθήσετε αυτήν την συνάντηση, αυτή την εκδήλωση. Μακάρι να μπορέσω να είμαι κι εγώ. Ο δίσκος στον οποίο αναφερόμουν λίγο πριν, έκδοση του 958, είναι από το αρχείο συλλογή του Γιώργη Μελίκη. Είναι το στοιχείο της Σαλονίκης και από εκεί θα ακούσουμε την εισαγωγή, την αρχή του.

εσύ, μαέστρο. Αύριο σου δίνω ψηλά, γιατί σήμερα δεν έχω χοντρά. Έρε, μανούλα μου, τι γλέντι ήταν αυτό. Λοιπόν, αξιότιμοι κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδάκια, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Απόψε ο Μπερντές μας έχει ωραία και καλή παράσταση, την αφέντο μου Τσουνάρα μου και το στοιχείο της Σαλονίκης. Μπορεί θα ξεποδαριαστούμε στο γλέντι. Πεινασμένοι μπορεί θα κοιμηθούμε και νηστικοί θα ξυπνήσουμε. Αλλά δεν είναι που πεινάω, ρε παιδιά. Ανοίγει και η φωνή μου και θέλω να τραγουδάω.

Τι συμβαίνει ρε αγοράκι και φωνάζει? Ρε παιδί μου, μας έχει τραλάνει εδώ πέρα τα αυτιά. Να τα, ο Κοπρίτης. Τα είχαμε χήμα, μας ήρθαν και τσουβαλάτα. Σηκώνομαι και φεύγω ρε, δεν αντέχω άλλο τις αγριοφωνάρες σου. Ποιες αγριοφωνάρες, παιδάκι μου, τραγουδάω. Τραγούδι ρε, το λες εσύ αυτό? Εγώ ρε? Μέχρι σε μένα ακούς ρε να τραγουδάω? Να φανταστείς, όποτε τραγουδάω στη γειτονιά βγαίνουν όλοι οι γάιδαροι έξω να με κάνουν συναγωνισμό. Δεν σ' αντέχω ρε παιδί μου άλλο. Δεν μου λες, ενδεικτικό πήρατε στο σχολείο? Βεβαίως. Και τι βαθμό πήρες ρε? Πήρα δεκάριστα. Μου λέει η κυρία, Κοπρίτη παιδί μου, πάρε φέτος το 0 και σου βάζω του χρόνου τον άσο. Θα σε από εδώ πέρα, φύγε, μπορώ να σκοτώσω.

Αυτή λοιπόν ήταν η αρχή από το στοιχείο της Θεσσαλονίκης. Ο καραγκιόζοπαίκτης Γιάννης Χατζής θα είναι σήμερα σε 7 το απόγευμα στη Ζόγια, καλεσμένος στις λέσχες ανάγνωσης ΕΡΤΡΙΑ. Αν θέλετε μπορείτε να είστε κι εσείς εκεί να τον ακούσετε, μακάρι να τα καταφέρω κι εγώ, το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο, αλλά θα προσπαθήσω, αξίζει τον κόπο. Εσείς όμως να πάτε, και νομίζω πως θα είναι ένα απόγευμα πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον. Εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ με ρωτάτε πού μπορείτε να ακούσετε όλη τη συνέντευξη με τον Ελλήνο Κόκοτο. Υπάρχει, είναι ανεβασμένη στο ΕΡΤΕΚΟ, και αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, τώρα θα ψάξω να βρω και θα βάλω το link. Ήταν δύο εκπομπές. Στην ανάρτηση για τη σημερινή εκπομπή στο Facebook, οπότε θα το δείτε εκεί πέρα. Αν δεν έχετε, στείλτε μου ένα email και θα σας στείλω το link. Λοιπόν, καλημέρα. 958 FM, papaki@gmail.com, ευκαιρία να πω ότι αυτό είναι το email, αφού σας είπα ότι θα σας στείλω με mail τα στοιχεία. Και επίσης να θυμίσω την σημερινή βραδιά στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival στη Μικρή Σκηνή, εκεί όπου το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού θα παίξει, δηλαδή ο ίδιος κοντραμπάσο, δικές του είναι και οι συνθέσεις, ο James Wiley άλτο σαξόφωνο και μετζέ, παίζει ενίοτε στο κουαρτέτο, ο Θωμάς Μελετέας στο ούτι και ο Γιώργος Κλουτζός Χρυσίδης drums. Και από τον δίσκο Αστρογραφία του Βαγγέλη Βραχνού είναι αυτό που ακούμε τώρα.

Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που φρόντισε για τον ήχο, όλους εσάς για τα μηνύματα, την ακρόαση κυρίως, ακόμα και αν δεν στείλατε μηνύματα, αλλά πάρα πολύ στείλατε και μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύτιμα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 11.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο θέατρο Αυλαία για τη θεατρική ομάδα Χαώτικα και την παράσταση The Bus στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival 2026. Με αφετηρία τον μικρόκοσμο ενός αστικού λεωφορείου και έμπνευση από τον Κάφκα και τον μύθο του Σισίφου, το έργο συνδυάζει σωματικό θέατρο, χιούμορ και ποιητικές εικόνες, εξερευνώντας την επανάληψη, την απομόνωση, την αλωτρίωση και το παράλογο της σύγχρονης ζωής. Στο θέατρο Art Box Φαργκάνη, η ομάδα θεάτρου Ντουλτσινέα Κομμανία παρουσιάζει την performance Resilience. Μέσα από το σωματικό θέατρο, την παντομίμα και το παράλογο χιούμορ, το έργο μετατρέπει την αναμονή σε μια κωμικοτραγική αλληγορία για την επιτυχία, την αποτυχία και την ανάγκη για αναγνώριση. Το αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα συνεχίζεται στο Σινέα Πόλων με την ταινία «Ο Κοκκινογέννης». Η ταινία ακολουθεί ένα νεαρό αλαζόνα γιατρό που αναγκάζεται να εργαστεί σε μια επαρχιακή κλινική υπό την καθοδήγηση του αυστηρού αλλά βαθιά ανθρωπιστή Δόκτωρ Νίμπε, γνωστού ως Κοκκινογέννη. Μέσα από την σκληρή πραγματικότητα των φτωχών ασθενών, ο νεαρός γιατρός διδάσκεται την αληθινή αξία της συμπόνιας και της ιατρικής προσφοράς. Τα Δημήτρια 2026 συνεχίζονται στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και υποδέχονται τον Billy Cobham και το Quintet του, έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς drummer στην ιστορία της Jazz Fusion. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει την μουσικοθεατρική τριλογία «Η Στοιχειωμένη» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 61 Δημήτρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το έργο «Η Στοιχειωμένη» συνδέει τη σύγχρονη μουσική γραφή με την ελληνική και βαλκανική παράδοση, αντλώντας έμπνευση από τα δημοτικά τραγούδια «Γιοφύρη της Άρτας», «Τραγούδι του νεκρού αδελφού» και τον θρύλο από το στοιχείο της Χάρμενας. Εγγένεια στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την έκθεση Magikoff, ένας κόσμος θαυμάτων. Κοστούμια, σκηνικά, αξεσουάρ, μακέτες και πίνακες αποκαλύπτουν την εφήμερη μαγεία του θεάτρου και διασώζουν την υλική μνήμη σημαντικών σκηνικών δημιουργών. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα ακόμα μεσημέρι του Οκτώβρη, συντροφιά σας η εκπομπή «Η Βόλτα». Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής. Γιατί η ζωή, ως γνωστόν, είναι μια βόλτα. Σήμερα με τον Γιώργο Λιάκη, στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιμέλεια της εκπομπής, στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της, με τα αφιερώματά μας και τους κύκλους εκπομπών κατά καιρούς να μας απασχολούν εδώ και να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Κάπως έτσι θα γίνει και σήμερα. Στον κύκλο εκπομπών «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές» θα βρεθούμε. Μανώλης Λιδάκης, εκπομπή πρώτη.

«Άστρα μη με μαλώνετε» που τραγουδώ τη νύχτα, και στα άστρα βέβαια, όπως συνεχίζουμε να πιστεύουμε και να λέμε, έχει ταξιδέψει ήδη από το Φλεβάρι του 2025 ο Εμμανουήλ Σπυρλιδάκης, Μανώλης Λιδάκης όπως τον ξέρουμε πια, καθώς για λόγους εφωνίας παραλήφθηκε το πρώτο Σπυρ για να γίνει έτσι πιο εύκολο το ονοματεπώνυμο στο τραγούδι, στην δημοσιότητα, στην επικοινωνία με το κοινό. Ο Λιδάκης λοιπόν είναι ο τραγουδιστής, ο ερμηνευτής του οποίου θα ακούσουμε σπουδαία τραγούδια στην σημερινή πρώτη εκπομπή για αυτόν, μένοντας περισσότερο στα πρώτα χρόνια και το δρόμο προς την αναγνώριση όσον αφορά την εξιστόρηση της ζωής του, αλλά ακούγοντας όμως μια σειρά από επιλογή βέβαια πάντα τραγούδια που σφράγισαν αυτόν τον δρόμο προς την αναγνώριση και την καταξίωση. Από τους πρώτους του δίσκους, όχι τους πρώτους πρώτους, εκείνους που έκανε με Κατσαρό και με Μπουγά, αλλά από ο Πρώτο Βράδυ στην Αθήνα, Ούτε που ρώτησα, ο Τέσσερις κύκλοι τραγουδιών, μέχρι εκεί νομίζω θα φτάσουμε, χωρίς φυσικά να μπορούμε να παραλείψουμε ένα τραγούδι που του έδωσε το διαβατήριο για κάθε σπίτι, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ξημέρωμα 1 Ιανουαρίου 2000, Χρήστος Νικολόπουλος, και στους στίχους ένας όχι ιδιαίτερα γνωστός στιχουργός, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, παίζει να είναι βέβαια και ψευδόνυμο. Τραγούδι που κυκλοφορεί μέσα σε έναν δίσκο πολυσυλλεκτικό του Νικολόπουλου, γίνεται η αιτία να δεθούν με πολύ στενή φιλία ο Λιδάκης τον Νικολόπουλο, αλλά βέβαια του δίνει επίσης και την ερμηνεία αυτή με το δικό του μοναδικό τρόπο, και το τραγούδι γίνεται μια διαχρονική κλασική λαϊκή επιτυχία.

Ήταν 1960, Φλεβάρης, 28 του μήνα, όταν γεννήθηκε ο Μανώλης Λιδάκης, που έφυγε 26 Φεβρουαρίου του 2025, δύο μέρες πριν συμπληρώσει τα 65 του χρόνια. Ο Μανώλης Λιδάκης, γεννημένος στο Ηράκλειο, από εκεί κοντά, με καταγωγή από, όπως λένε, από το χωριό Πλατανιές Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης. Τρία αδέρφια συνολικά, ο Γιάννης, ο Μανώλης και μία αδερφή η Χαρά στο σπίτι. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Λιδάκης δείχνει από πάρα πολύ μικρός την τάση του και την αγάπη προς τη μουσική. Από 9 χρονών ξεκινά μουσικές σπουδές στο ΟΔΙΟ, μαθαίνει θεωρία της μουσικής, κάνει κιθάρα, πνευστά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο τον παίρνουν οι φιλαρμονικές και παίζει εφώνιο, μέσα στα πνευστά είναι αυτό, δεν είναι τρομπέτα ούτε σαξόφωνο, κάτι μεταξύ των δύο, μαθαίνει και τρομπέτα βέβαια, εκτός από το εφώνιο με τον οποίο τον παίρνουν στην φιλαρμονική, είναι ο πιο μικρούλης τότε, είναι το παιδί θαύμα, όπως και παιδί θαύμα ήταν και στο σχολείο, όπως μας γράφει σε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα ο Άγγελος Φακιανάκης στην Athens Voice. Φλεβάρι του 26, ένα χρόνο μετά γίνεται αυτό το αφιέρωμα, και εκεί γράφει ο Άγγελος ότι ήταν και ένας εξαιρετικός μαθητής, κάποια φορά μάλιστα είχε μείνει με πυρετό 38 στο σπίτι και πήγε πανικόβλητος ο δάσκαλος να τον γυρέψει να τον έχει στην τάξη, γιατί είπε στη μάνα του δεν γίνεται να μην έρθει στο σχολείο κύριε Ελένη Μανώλης, έχω επιθεωρητή σήμερα, πώς θα παρουσιάσω την τάξη χωρίς αυτό, ποιος άλλος μπορεί να με βγάλει άσπρο πρόσωπο. Και έτσι και έγινε, είπε τα καλύτερα ο επιθεωρητής για τον Μανολάκη και βγήκε άσπρο πρόσωπος ο καθηγητή, ο δάσκαλος ο Παπαδάκης, και επέστρεψε απείρετος, θυμάται η Χαρά η αδελφή του, ο Μανώλης, ο οποίος συνεχίζει μια πορεία μέσα στη μουσική.

Παίζει διάφορα μουσικά όργανα όπως είπαμε, αλλά αρχίζει, κάνει και ένα γκρουπάκι με κάτι φίλους, αρχίζουν και παίζουν, κάνουν τα πρώτα μεροκάματα σε ταβέρνες. Ο Γιάννης ο μεγάλος, το αδερφός, έχει γίνει πολύ καλός μπουζουκτσής. Στη θητεία που κάνει στις Σέρες, τον φωνάζει στα Βόρεια το Μανώλη και αρχίζουν και παίζουν μαζί. Έπειτα επιστρέφουν στο Ηράκλειο και συνεχίζουν να δουλεύουν παρέα. Κάποια στιγμή, για να μην μακρηγορώ, σε ένα βράδυ που τραγουδά αντικαθιστώντας τον τραγουδιστή που έλειπε, βρίσκεται στο κοινό η Λίτσα Διαμάντη, τον αναγνωρίζει, αναγνωρίζει ότι έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, τον καλεί στο τραπέζι και του προτείνει αμέσως, λέει, δώσ' μου το τηλέφωνό σου, θα σε πάρει ο Γιώργος Κατσαρός και θα πας στον Άι Ευκαιρία. Και πράγματι του δίνεται η ευκαιρία, βγαίνει με άριστα από την Διαγωνιστική Επιτροπή που ήταν ο Κατσαρός, η Σασαντάρη, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Γρηγός Γρηγορίου και η Ροζίτα Σόκου. Τους είχε τραγουδήσει το «Σε ψηλό βουνό», ένα ριζίτικο βέβαια, και τους κατέπληξε με αυτό, βραβεύτηκε με άριστα. Και από εκεί και μετά αρχίζει μια δισκογραφική καριέρα. Πρώτο τραγούδι από τον Γιώργο Κατσαρό μετά από «Σένανε». Αμήχανη πορεία μέχρι τα 1990 σχεδόν. Δουλεύει και στο ρεπορτάζ του Μαρκόπουλου, τραγουδά δηλαδή εκεί. Τραγουδά σε δίσκο του Τάκη Μπουγά. Δεν είναι ευχαριστημένος. Κάνει μια συμμετοχή. Νομίζω εκείνο είναι η απαρχή που δείχνει τον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει ο Μανώλης Λιδάκης. Κάνει μια συμμετοχή με δύο τραγούδια στο πρώτο βράδυ στην Αθήνα του Νίκου Ξηδάκη. Ακούμε το «Τραβώ καπνό, φυσό καπνό».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Και η βόλτα στην τροχιά σας αυτήν την ώρα από το 958. Ο Γιώργος Λιάκης φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης έχει την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, την επιλογή των τραγουδιών, τα λόγια που είναι παρμένα όμως από πηγές στην σημερινή εκπομπή. Και να αναφέρω τις πηγές, μια και ανέφερα πριν τον Άγγελο Σφακιανάκη που έχει γράψει το άρθρο το Φλεβάρι του 26 στο Athens Voice. Πληροφορίες γενικότερα πήρα και από το 8ο, από τον φίλο μου Θανάση Γιώγλου που είχε ένα κείμενο για το πρώτο του τραγούδι, συγγενικά δηλαδή στοιχεία με αυτά που βρίσκεις και στο Wikipedia. Επίσης πληροφορίες πολύ σημαντικές για την δισκογραφία και αναλυτικές υπάρχουν στο site French Show for Music και εκεί μπορείτε να βρείτε και βέβαια μια αναλυτική καταγραφή των δίσκων του Μανώλη Λιδάκη. Τηλεφωνική επικοινωνία έχουμε στο 2313, τα παρέλειψα αυτά, να τα δώσω τώρα. 2313-338-456, αποστολή μηνυμάτων στο 54-160, 958 ένα κενό και μετά το μήνυμά σας και αποστολή στον αριθμό που προανέφερα. Και υπάρχει βέβαια και το Viber. Πάλι δεν βρίσκουμε το χαρτί εδώ, να πούμε το νούμερο απ' έξω, δεν το θυμόμαστε παιδιά. Θα σας το πω αργότερα άλλη φορά. Πάμε να μείνουμε λίγο ακόμα, να σταθούμε λοιπόν τώρα σε αυτά τα πρώτα βήματα του Λιδάκη μέχρι που να βρει τις πατημασιές του, να βρει το που πάει. Και αυτό συμβαίνει στα 1988 όταν αλλάζει εταιρεία, διότι όλη αυτή η αμηχανία δισκογραφική και δεν μπορείς να το πεις ότι ήταν αποτυχία, αλλά ούτε και είχε κάτι το ιδιαίτερο, από τον ίδιο χαρακτηρίστηκε μετά ως 8 χαμένα χρόνια. Φεύγει λοιπόν από τη Μήνος, πάει στην υπογράφηση Sony Music και από εκεί αρχίζουν οι μεγάλες επιτυχίες, διότι βρίσκεται και σε χέρια πολύ έμπειρων και καλών παραγωγών. Ο παλιός παραγωγός, ο βετεράνος θα λέγαμε, ο Γιώργος Μακράκης είναι ο ένας. Ο Κώστας Χατζηδουλής επίσης, που έχει και μια ετικέτα με τον τίτλο Ρακοσυλλέκτης, θα πούμε πιο πολλά σε λίγο γι' αυτό. Αρχίζουν και νοιάζονται, φροντίζουν. Ο Μακράκης στην αρχή δεν είχε νοιαστεί. Στον πρώτο δίσκο δεν είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τότε με τον Κατσαρό, αλλά μετά όμως επανήλθε. Και βγαίνει ένας δίσκος σταθμός. Ο δίσκος αυτός είναι το Ούτε που ρώτησα.

Ένας δίσκος λοιπόν που σημειώνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, έχει ένα σε σέπια, σε ασπρόμαυρο, περίπου εξώφυλλο, το εξώφυλλο ασπρόμαυρο και μέσα το ένθετο είναι σε ένα χρώμα έτσι λίγο αυτό που λέμε καφετή της σέπιας, πολύ επιτυχημένος, καταρχήν δηλαδή αισθητικά, γιατί τότε υπήρχαν τα CD ακόμα, κυκλοφορούσαν δηλαδή σε χειροπιαστή συσκευασία τα τραγούδια, και με ένα εξαιρετικό team όπου το δουλεύουν μια εξαιρετική ομάδα που φτιάχνει, που του δίνουν τραγούδια. Οι καλύτεροι δημιουργοί συνδράμουν για να βγει αυτός ο δίσκος με παλιό και με καινούριο ρεπερτόριο, με εξαιρετική ισορροπία. Δουλεύουν εκεί εκπληκτικά στην επιλογή και ο Μακράκης αλλά και η βοηθή παραγωγής που είναι Κωστής Χατζηδουλής και Σταμάτης Κραουνάκης. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Γιάννη Σπανού. Από τα 13 συνολικά τραγούδια που υπάρχουν μέσα στο Ούτε που ρώτησα, στο πέρασμα του χρόνου πρέπει να σου πω, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, ότι τουλάχιστον τα 10 έγιναν επιτυχίες. Τραγουδήθηκαν, αγαπήθηκαν. Ειδικότερα βέβαια όπως τραγούδια όπως το τελευταίο ποτηράκι, ένα τσατσά του Χιώτη.

Η Γριά η Μάγισσα με τραγούδι που φτιάχνει η Δήμητρα Γαλάνη πάνω στους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Αυτά που ήδη ακούσαμε, το τελευταίο ποτηράκι τότε που ρώτησα, το λαϊκό βαλσάκι, το πυριώτικο μπολερό με Χρήστο Νικολόπουλο να μελοποιεί Κώστα Βύρβο, η Βαλαμπίλα που είναι ο Κραουνάκης εδώ που δίνει τραγούδι. Είναι το αρκετά ακόμη, σας είπα αυτά που ήδη ακούγονται εξαιρετικά, το λαϊκό βαλσάκι ας πούμε που κάνει η Αρλέτα με τον Βαγγέλη Γεωργίου, το λέει επίσης εξαιρετικά ο Λιδάκης. Έχει και δύο κομμάτια ακόμη που αξίζει τον κόπο να σας μεταδώσω και ύστερα να πάμε στο καράβι απόψε το φιλί. Νομίζω θα ακούσουμε τον Τάκη Μπίνι εδώ να μελοποιεί Ναπολέον Ταλαπαθιώτη και τον Μανώλη Λιδάκη να τραγουδά στη φυλακή με κλείσανε. Τον συνοδεύει και ο Μιχάλης Δημητριάδης.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες μεγάλων ερμηνευτών λοιπόν από το ελληνικό τραγούδι στην σημερινή εκπομπή, στον κύκλο Μικρά Σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές από την εκπομπή «Η Βόλτα», τελευταίο μέρος της σημερινής πρώτης εκπομπής για τον Μανώλη Λιδάκη. Ο Γιώργος Λιάκης φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Με τον δίσκο λοιπόν ούτε που ρώτησα, αλλά και με τον επόμενο που ακολουθεί το ίδιο σενάριο και άποψη επιτυχίας, το «Καράβι απόψε το φιλί», κάνοντας ενδιάμεσα και το «Δε μετανιώνω» του Ανδρέα Μικρούτσικου με τη Σοφία Βόσου, κάνοντας και το τραγούδι που ακούσαμε αρχή της εκπομπής, το ξημέρωμα της 1ης Ιανουαρίου 2000, κερδίζει πραγματικά όχι την αναγνώριση, κερδίζει τον μεγάλο ενθουσιασμό. Είναι ο Λιδάκης το νέο μεγάλο λαϊκό, θα λέγαμε, είδωλο, όνομα, το πιο ερωτεύσιμο πρόσωπο και φωνή του πρώτου μισού της δεκαετίας του 90, κάπως έτσι, για πολλούς ο πιο αισθαντικός τραγουδιστής της γενιάς αυτής. Εγώ θα έλεγα ο πιο χαρισματικός από μια πλειάδα τραγουδιστών, πολύ ωραίων τραγουδιστών και γυναικείων φωνών και ανδρικών που βγήκαν εκείνη τη δεκαετία, από τα τέλη του 80 και μέσα στο 1990. Ο Μανώλης Λιδάκης είχε βέβαια κάποιες προσωπικές ιδιαιτερότητες και ανασφάλειες που τον τυράννησαν μέχρι το τέλος της ζωής του. Φρόντισε να προστατεύσει ιδιαίτερα την προσωπική του ζωή, να την κάνει αθέατη, γι' αυτό και όταν ο ίδιος την προστατεύει έτσι δεν σου δίνεται εσένα που σχολιάζεις κανένα δικαίωμα για να παρέμβεις περισσότερο, και όποιοι το κάνουν αυτό κάνουν δημοσιογραφία κλειδαρότρυπας και τα γκόσιπ εμένα καθόλου δεν μου αρέσουν. Οπότε όπως καταλαβαίνετε εμείς θα μείνουμε στα καλλιτεχνικά του, με κάποια λόγια έτσι λίγο για το χαρακτήρα και για τη συμπεριφορά που είναι κατανοητά από όλους μας χωρίς να ψάξεις να βρεις λεπτομέρειες και περιστατικά. Είναι ολοφάνερο δηλαδή ότι είναι εσωστρεφής, ότι είναι λιγομίλητος, δεν δίνει συνεντεύξεις, είναι ευαίσθητος πολύ, τα σπάει εύκολα πέρα από τις εταιρείες ακόμα και σε συνεργασίες. Έχει μεγάλα κενά στην διαδρομή του την καλλιτεχνική που αποσύρεται, απομακρύνεται και ύστερα επανέρχεται. Όλα αυτά έτσι για να θυμηθούμε, παρόλα αυτά μια μεγάλη δισκογραφική παραγωγή μέχρι και τα 2020. Υπάρχουν και ακυκλοφόρητα τραγούδια που υπήρχαν στα σκαριά τον καιρό που έχασε τη ζωή του, που έφυγε από τη ζωή πριν από 1,5 χρόνο, Φεβρουάριο του 2025. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε ίσως και σε, όχι ίσως, σίγουρα και σε επόμενη εκπομπή. Καλό είναι πέρα από τις κουβέντες μας να θυμόμαστε και μερικά από τα λαϊκά τραγούδια, τα υπέροχα που μας άφησε. Στον δεύτερο δίσκο λοιπόν που δουλεύει η ίδια ομάδα, το «Καράβι απόψε το φιλί», εκμεταλλεύονται έναν ανεκτίμητο θησαυρό που έχει ο ρακοσυλλέκτης Κώστας Χατζηδουλής. Ενεργοποιούν μάλιστα και το label Portrait στη Sony. Η CBS διεθνώς γίνεται Sony και εκεί βγαίνουν από τα συρτάρια του Χατζηδουλή ξεχασμένοι και αφανέρωτοι θησαυροί, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Σφακιανάκης. Ενορχιστρώσεις κάνει ο Θήμιος Παπαδόπουλος και κυκλοφορεί το 1992 αυτός ο δίσκος. Πρώτο τραγούδι στον Μπαρμπαγιάννη και εκεί μέσα Κώστας Ερνάνης, Τάκης Μπίνης δημιουργεί, και εκεί μέσα υπάρχει και ο στίχος που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρο το δίσκο.

Στον Μπαρμπαγιάννη λοιπόν, με τον Μανώλη Λιδάκη εδώ να τραγουδά, και αν αναρωτιέστε, στο τραγούδι αυτό συμμετέχει και η Άλκη Θησαρώνη, αυτή που ακούστηκε η γυναικεία φωνή. Εδώ λοιπόν η επιτυχία επαναλαμβάνεται και θα έλεγα γίνεται τεράστια πραγματικά. Βγάζει από το μανίκι άσουσο ο Χατζηδουλής, για να το πούμε έτσι στην πολύ λαϊκή γλώσσα. Βρίσκει τραγούδια εξαιρετικά παλαιά, τα οποία μπλέκουν με καινούργια σε μια αρμονική δοσολογία. Μάλιστα παρουσιάζονται και ανέκδοτα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Πολλοί αμφισβητούν τους στίχους για από το Μάτια Παλάτια, για το αν θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, είναι αρκετά ποιητικός και λόγιος εδώ ο στίχος, και λένε, ας πούμε, ότι δεν έγραφε έτσι ο Τσιτσάνης. Ο Γιώργος Τσάμπρας βεβαιώνει ότι άκουσε τον ίδιο τον Τσιτσάνη να τραγουδάει το Μάτια Παλάτια. Επίσης όμως εδώ υπάρχει το Μωρό, θα τα ακούσουμε γι' αυτό, το οποίο γίνεται ένα εξαιρετικό σουξέ. Όλα τα χορευτικά γλέντια με αυτό ξεκινάνε, Τσιτσάνης και αυτό. Είναι πραγματικά η εποχή του Μανώλη Λιδάκη.

Και από τα μάτια παλάτια στο μωρό μου, το τραγούδι που έστειλε τον δίσκο αυτόν, έστειλε τον Λιδάκη να ακούγεται μέχρι, θα έλεγα, και στο τελευταίο Ελληνάδικο.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας πρώτης εκπομπής, αφιερωμένης στον Μανώλη Λιδάκη. Έλεγα να φτάσουμε μέχρι τους 4 κύκλους τραγουδιών, αλλά έχουμε αφήσει και εκκρεμότητες από τραγούδια από το Καράβι Απόψε το Φιλί και κάποια ακόμη. Σε επόμενη εκπομπή λοιπόν θα πάνε όλα αυτά. Στους 4 κύκλους τραγουδιών, όπου βγαίνει ένα διπλός τότε δίσκος με εξαιρετική φιλοτέχνηση και αυτός, με ένα πάρα πολύ ωραίο ένθετο. Υπάρχουν πραγματικά 4 κύκλοι, νύχτες στη Φρεατίδα, τα φτερά του έρωτα, το όλοι μου λένε τι να κάνω, τα τραγούδια του Μπαγιαντέρα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε ακούγοντας ένα από όλα αυτά. Ένα τραγούδι της Βάσου Σαλαγιάννη που νομίζω είναι από τα ωραιότερα που έχει πει ο Λιδάκης και τον εκφράζει κιόλας κατά κάποιο τρόπο και εκφράζει και τη σχέση μας, καθώς τον ψάχνουμε αλλά δεν τον βρίσκουμε πια πουθενά. Ήταν ο Γιώργος Λιάκης, την τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης, την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Δεν είσαι πουθενά, στίχη μουσική Βάσου Σαλαγιάννη, ερμηνεία Μανώλης Λιδάκης.

0: Γάλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 TESER3.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

σαΐτας για ταξίδι ξεκινώ. Όσες νίκες, τόσες ήττες, αν αντέξεις θα σε βρουν.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, ένας άμλετ για το δρόμο από τώρα μέχρι και τις 3 παρέα. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Έχουμε 3-4 τρόπους επικοινωνίας ολόδικούς μας. Έχουμε ένα πιλωτήριο, έτσι το αποκαλεί ο Απόστολος Κοσμόγλου, πια στο στούντιο με 2+1 υπολογιστή, ούτε το BBC να ήμασταν. Να δώσω αμέσως τρόπους επικοινωνίας να αρχίσουμε να τα λέμε, να ανταλλάσσουμε. Ας πούμε, πήγατε χθες να δείτε την ιστορία της αγάπης, Historia de l'amour, από αυτή την καταλανική κολεκτίβα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των Δημητρίων για να ανταλλάξουμε απόψεις. Ήταν μια παράσταση που προκάλεσε πολλές και διαφορετικές εντυπώσεις και αντιδράσεις. 23 13 33 8 4 56 είναι το τηλέφωνο. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FMR3 Messenger από εκεί. Υπάρχει το Viber 69 30 07 82 91. Υπάρχει το SMS, γράψτε 958, αφήστε κενό, μήνυμα αποστολή στο 54 160. Υπάρχει το προσωπικό μου Messenger αν είμαστε φίλοι. Υπάρχουν ταχυδρομικά περιστέρια που περιμένουν στην είσοδο της Αγγελάκη να φύγουν με το μήνυμα. Θέληση να έχουμε, διάθεση να έχουμε να επικοινωνήσουμε και τρόπος θα βρεθεί.

Λοιπόν, πρέπει να εξομολογηθώ ότι σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω μόνο για την αγάπη, για τον έρωτα και την αγάπη, επηρεασμένη από την παράσταση που είδαμε χθες το βράδυ, Historia de l'amour. Βεβαίως, όταν μιλούμε για παραστάσεις που έχουν στην καρδιά τους την αγάπη, είναι πάρα πολλές αυτές, είναι ένα από τα βασικά θέματα της τέχνης, ο έρωτας μαζί με τον θάνατο και την εξουσία, έτσι κι αλλιώς. Το δικό μου το μυαλό όμως πάντα πηγαίνει σε εκείνη την Γκόλφο του Νίκου Καραθάνου και στην συγκλονιστική Λυδία Φωτοπούλου και το μονόλογό της που έλεγε «Είναι η αγάπη φωνικό που ζωντανός αφήνει, είναι η αγάπη ξενιτιά που παίρνει το παιδί σου, μα κάθε μέρα καρτερεί μη και γυρίσει πίσω». Μας είχε φτάσει σε υψηλά επίπεδα συγκίνηση σε εκείνη η παράσταση. Κατά τη γνώμη μου δεν συνέβη το ίδιο χθες το βράδυ. Όμως είναι μια παράσταση αυτή που ήρθε από τη Βαρκελόνη και από την κολεκτίβα Αγκρουπασιόν Σενιόρ Σεράνο, που αξίζει να τη συζητήσουμε και θα το κάνουμε σε λιγάκι. Προηγουμένως όμως πρέπει να σας πω ότι σήμερα γίνεται χαμός από εκδηλώσεις, από εκδηλώσεις που είναι μέρος των φεστιβάλ. Δεν τρέχει μόνο το φεστιβάλ των Δημητρίων. Μπίλι Κόμπα στο Βελίδιο. Είναι ο Δημήτρης Μαραμής που φέρνει την τριλογία του στο πλαίσιο των Δημητρίων. Ξεκινάει το Fritz Festival με μια σειρά από παραστάσεις σε διαφορετικές σκηνές της πόλης από σήμερα και για 4 ημέρες, με 25 παραστάσεις σε 4 ημέρες, κάποιες από αυτές σήμερα και στη μικρή σκηνή και στο Αυλαία και στο Artbox Φαργκάνη. Θα μιλήσουμε με την επιμελήτρια, την καλλιτεχνική υπεύθυνη του Fritz Festival, όπως θα μιλήσουμε και με τη Δήμητρα Κοροναίου, που εδώ και χρόνια επιμελείται ως σύμβουλος του Fritz Festival, όπως θα μιλήσουμε και με τη Δήμητρα Κοροναίου, που εδώ και χρόνια επιμελείται ως σύμβουλος, ως καλλιτεχνική σύμβουλος της παραστάσης χορού.

Είχα συνωμοτικές τάσεις, επειδή έλεγε Κουρτίδου, παιδί μου, εσύ δεν συμπαθείς τη χημεία, αλλά μου παρασύρεις και τους υπόλοιπους μαθητές. Ενώ δεν το έκανα. Λοιπόν, και με είχε στην μπούκα. Βεβαίως ο Αρνί Καγκάν και ο Κένσο Σοάι που πήραν το Νόμπελ Χημεία, σίγουρα από μαθητές αγαπούσαν τη χημεία. Η έρευνά τους είναι πάνω στην ασύμμετρη κατάλυση και συγκεκριμένα την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Αυτό λέει η ανακοίνωση της Ακαδημίας, της Επιτροπής Νόμπελ Χημείας. Ο Ανρί Κάγκαν και ο Κέντσο Σοάο έδωσαν λύση, λέει η ανακοίνωση, σε ένα χημικό μυστήριο που διαρκεί περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να εμφανιστεί αυθόρμητα η ομοχειρία? Κατάλαβες κάτι, Κοσμόγλου? Βέβαια, αφού δεν συμπαθείς τη χημεία.

Λοιπόν, πριν συνομιλήσουμε και με την καλλιτεχνική υπεύθυνη του Fritz Festival αλλά και με την καλλιτεχνική υπεύθυνη του τομέα του χορού στα Δημήτρια, ας πούμε δύο λόγια για τη χθεσινή παράσταση. Χρησιμοποιήστε και εσείς τους τρόπους επικοινωνίας αν έχετε την επιθυμία να μοιραστείτε την εντύπωσή σας για την παράσταση μαζί μας. Λοιπόν, ήταν μια παράσταση που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και πώς αποδεικνύεται αυτό. Αποδεικνύεται από τις συζητήσεις που έγιναν έξω αμέσως μετά, όπου η διαφορά των απόψεων ήταν

ακραία. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που είναι γνώστες καλοί του θεάτρου και έλεγαν ότι είναι ό,τι καλύτερο είδαν τα τελευταία χρόνια. Και υπήρχαν άλλοι άνθρωποι που έλεγαν ότι δεν τους άγγιξε καθόλου και ότι έχασαν τον χρόνο τους βλέποντας αυτήν την παράσταση. Ακραία διαφορετικές λοιπόν απόψεις, και αυτό πάντα σημαίνει κάτι θετικό για μια τέτοια συνάντηση θεατρική. Το θέμα της παράστασης ήταν, είπαμε, η αγάπη. Στο κέντρο έμπαινε η ερώτηση γιατί μετά τόσους αιώνες ανθρώπινης ιστορίας η αγάπη παραμένει αυτό που μας καίει περισσότερο, γιατί η αγάπη μπορεί να πονάει τόσο πολύ, γιατί μπορεί να μας οδηγεί στα όρια της απόγνωσης και της απελπισίας. Είναι η αγάπη η ίδια σε κάθε στιγμή της ζωής? Είναι η αγάπη διαφορετική σήμερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν? Μπορεί να είναι η αγάπη μια πολιτική δήλωση? Τέτοια και άλλα ερωτήματα έθεσε η ισπανική καταλανική συλλογικότητα Ακρουπασιών Σενιόρ Σεράνο. Είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε το 2006. Έχει παρουσιάσει 19 παραγωγές μέχρι τώρα, έχει πολυβραβευθεί, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο στα φεστιβάλ, έχει έρθει και στη Θεσσαλονίκη με άλλη της μία παραγωγή πριν από λίγα χρόνια στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου που διοργανώνει το Κρατικό Θέατρο. Αυτή τη φορά το θέμα εστιάζει στην αγάπη. Ξεδιπλώνεται μέσα από μία δραματική δομή που από τη μία εξερευνά την αγάπη ιστορικά και από την άλλη μέσα από την εμπειρία της ίδιας της ερμηνεύτριας, η οποία περιπλανιέται σε ένα δάσος αναζητώντας ένα θησαυρό που λαχταρά αλλά δεν μπορεί να ανακαλύψει, το θησαυρό του Ελντοράντο, του μυθικού Ελντοράντο. Λοιπόν, η Άννα Περές Μόγια είναι η performer που ανακαλύπτει μέσα στα σκουπίδια κάρπο στάλ του έρωτα από διαφορετικές ιστορικές, καλλιτεχνικές, λογοτεχνικές και κινηματογραφικές στιγμές και εποχές. Τα βίντεο στην οθόνη πίσω της τη βοηθούν πολύ να ανατρέξει σε κινηματογραφικές εκφάνσεις της αγάπης. Υπάρχουν κάμερες που την παρακολουθούν και έτσι βλέπουμε από πάρα πολύ κοντά τις διαφορετικές εκφράσεις που αλλάζει με μια άριστη τεχνική, μια άριστη performer, η Άννα Περές Μόγια. Μια εφιέστατη παράσταση, η παράσταση της Ακρουπασιών Σενιόρ Σεράνο, με πάρα πολλές τεχνικές, εξαιρετικά δουλεμένες. Τώρα, γιατί μια τέτοια παράσταση δεν μπόρεσε να αγγίξει κάποιους από εμάς, να μας οδηγήσει σε αυτό που εγώ πιστεύω ότι είναι η ουσία του θεάτρου, η συγκίνηση. Προσοχή, συγκίνηση. Δηλαδή, να βιώσουμε μια συλλογική εμπειρία, όσοι είμαστε στην αίθουσα του θεάτρου, η οποία κάπως θα μας μετακινήσει, κάπως θα τη θυμόμαστε χρόνια μετά. Αυτό δεν νομίζω ότι επιτελέστηκε χθες. Εγώ ένιωσα ότι έμεινα έξω από αυτή τη λειτουργία, να θαυμάζω τις τεχνικές, τις ιδέες, αλλά και την δεξιοτεχνία της performer, όχι όμως να νιώθω κάτι περισσότερο σε μια παράσταση με ένα θέμα που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Ποιον μπορεί να αφήσει αδιάφορο το θέμα της αγάπης και του έρωτα? Κανένα, νομίζω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Μιλούμε για θέατρο, μιλούμε για παραστατικές τέχνες, για παραστάσεις που βλέπουμε αυτές τις ημέρες, τόσο στο πλαίσιο των Δημητρίων, αλλά και στο πλαίσιο ενός φθινοπόρου που παίρνει μπρος καλλιτεχνικά και έχουμε νέες πρεμιέρες και νέες παραστάσεις που έρχονται και άλλα φεστιβάλ που ξεκινούν. Ένα από αυτά είναι το 4ο Θεσσαλονίκη Fritz Festival, έτσι στο χώρο που χθες βλέπαμε το Historia de l'Amor από την καταλανική συλλογικότητα που ήρθε στο πλαίσιο των Δημητρίων. Σήμερα θα δούμε κάποιες παραστάσεις, όπως την παράσταση Thy Eternal Summer, που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Fritz. Τώρα, όταν μιλούμε για Fritz, πάμε κατευθείαν στο Εδιμβούργο και σκεφτόμαστε αυτό το θρυλικό φεστιβάλ παραστατικών τεχνών δρόμου, το μεγαλύτερο ίσως στον κόσμο, που είναι μια τεράστια απολαυστική εμπειρία για όποιον είχε ή έχει την ευκαιρία να το ζήσει. Η Τζόμα Ναβοπούλου, που είναι μία εκ των υπευθύνων του Θεσσαλονίκη Fritz Festival, έχει εργαστεί εκεί αρκετά χρόνια, σωστά, κυρία Μαναβοπούλου?
2: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, για να μιλήσουμε για τη σχέση του Fritz Festival που δημιουργήσατε πριν από 4 χρόνια στη Θεσσαλονίκη με το Fritz Festival του Εδιμβούργου.
2: Ναι, φυσικά. Το Fritz Festival του Εδιμβούργου είναι, όπως είπατε και εσείς, ένα πολύ μοναδικό φεστιβάλ, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο στον κόσμο παραστατικών τεχνών. Αλλά η ιδέα και το κόνσεπτ ενός Fringe Festival δεν ανήκει ουσιαστικά σε κάποιον. Γι' αυτό και έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια να υπάρχουν πολλά Fringe Festival σε όλο τον κόσμο. Οπότε εμείς αυτό που κάναμε ήταν να δανειστούμε κάποιες από τις αρχές και τις ιδέες και το λόγο που ξεκίνησε το Φεστιβάλ στο Εδιμβούργο, το Fringe, και να προσπαθήσουμε να κάνουμε μία δική μας version εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ποιες είναι αυτές οι αρχές? Ξέρουμε ότι Fritz σημαίνει περιθώριο και ότι το Fritz του Εδιμβούργου δημιουργήθηκε από τις ομάδες, τους θειάσους που είχαν απορριφθεί από το επίσημο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών του Εδιμβούργου.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Κάπου εκεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προσπαθούσαν να ενδυναμώσουν λίγο με την τέχνη να αναπτερώσουν το ηθικό, και επειδή πολλοί καλλιτέχνες δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, άρχισαν να πηγαίνουν την ίδια περίοδο και να κάνουν παραστάσεις στο δρόμο, σε υπόγεια, όπου μπορούσαν. Και έτσι αυτό σιγά σιγά χτίστηκε και πλέον κρατάει ένα μήνα και έχει πάνω από 3.000 παραστάσεις. Εμείς αυτό που θέλαμε να περάσουμε στο φεστιβάλ εδώ πέρα έχει να κάνει με τη στήριξη νέων καλλιτεχνών, να δώσουμε χώρο σε νέες φωνές, σε διαφορετικές παραστάσεις, σε νέα γραφή, να παρουσιάσουμε και δουλειές από το εξωτερικό και να συνδεθούμε και με αυτό το παγκόσμιο δίκτυο Fringe Festival, ώστε να γνωρίζουν και Έλληνες καλλιτέχνες ότι μπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και έξω από την Ελλάδα, αν είναι κάτι που τους ενδιαφέρει προφανώς.
1: Mm-hmm. Πώς φτιάξατε το φετινό πρόγραμμα? Βλέπω ότι περιλαμβάνει 25 παραστάσεις, που σημαίνει και 25 θειάσους.
2: Ναι, παρόλα αυτά κάποιες από τις παραστάσεις μπορεί να παρουσιάζονται παραπάνω από μία μέρα, αλλά είναι 25 παραστάσεις συνολικά. Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα δεν το βγάζουμε εμείς σαν φεστιβάλ καθ' ολοκλήρου. Το κάθε venue που συμμετέχει έχει τη δυνατότητα μέσα από ένα open call που οργανώνουμε εμείς να έρθει σε επαφή με τους καλλιτέχνες και να επιλέξει τις παραστάσεις τις οποίες θέλει να φιλοξενήσει. Και εμείς προγραμματίζουμε για ένα venue κάθε χρόνο, που κάνουμε μια επιλογή παραστάσεων, είτε είναι παραστάσεις που έχουμε βραβεύσει σαν Θεσσαλονίκη Fringe Festival σε άλλα φεστιβάλ του εξωτερικού.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια κοινή θεματική, κάτι που συνδέει όλες αυτές τις ομάδες που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της διοργάνωσης?
2: Όχι, δεν υπάρχει μια κοινή θεματική, ούτε υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ποιος μπορεί να κάνει αίτηση μέσω του open call. Mm-hmm. Παρουσιάζονται διαφορετικές δουλειές και αυτή την ποικιλομορφία θέλουμε να παρουσιάσουμε. Από διαφορετικά είδη, διαφορετικές προσεγγίσεις, έχει από stand-up comedy, θέατρο, physical theater, χορό, έχει μια παράσταση μιμικής, immersive παραστάσεις, live art. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να παρουσιάσουμε. Θέλουμε να παρουσιάζονται πολλές διαφορετικές φωνές. Mm-hmm. Και είναι και σημαντικό που δεν κάνει και ένας άνθρωπος το πρόγραμμα. Γιατί ενδυναμώνει αυτή τη συνθήκη το ότι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν τις παραστάσεις που θα παρουσιαστούν.
1: Τι σας λέει η εμπειρία από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις? Γεμίζουν οι αίθουσες? Το κοινό είναι ανοιχτό και ενδιαφέρεται για τις προτάσεις του φεστιβάλ?
2: Κάθε χρόνο πάει και καλύτερα, αλλά πάντα θέλουμε περισσότερο κόσμο για τους καλλιτέχνες. Ακριβώς γιατί θέλουμε να μοιραστούν, να έχουν δυνατότητα να μοιραστούν τη δουλειά τους με παραπάνω κόσμο. Σιγά σιγά το μαθαίνει ο κόσμος. Είναι ένα καινούριο κόνσεπτ για την Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει αντίστοιχα σε τέτοια μορφή κάτι τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι διστακτική στην αρχή. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να έρθουν να δουν παραστάσεις, να δουν ίσως και κάτι που θα ξέφευγε από τα καθιερωμένα πράγματα που θα βλέπανε. Και ελπίζουμε ότι θα τους δημιουργηθούν νέα ερεθίσματα, θα νιώσουν διαφορετικά πράγματα και σιγά σιγά θα αρχίσουν να εμπιστεύονται το φεστιβάλ για να παρακολουθούν περισσότερες παραστάσεις. Και είναι και κάτι που προωθούμε, ότι είναι ωραίο να πεις ότι θα πάω να δω παραστάσεις σε διαφορετικά venue, θα δω κάτι που είναι...
1: Venue εννοείται τους χώρους, venue είναι ο αγγλικός όρος. Για να δούμε πώς επιλέχθηκαν οι χώροι φέτος. Βλέπω εδώ το Θέατρο Αμαλία, το Αυλαία, το Artbox Φαργκάνη, αλλά βλέπω και χώρους που δεν είναι συμβατικά θεατρικοί, το Γιαπή ας πούμε.
2: Ακριβώς, το Ιαπή, το και το Pick-up κάτω που κάνουν κάποιες παραστάσεις, το Transcendence επίσης που γίνεται και εργαστήρια και τέτοια, αλλά δεν είναι συμβατικός χώρος θέατρο, και μετά έχουμε και τη μικρή σκηνή και το in-situ. Και το Αυλαία το αναφέραμε, νομίζω αυτό να το αναφέρουμε όλα.
1: Βέβαια πρέπει να ανακαλέσω τη δική μου εμπειρία από το Φρίτς του Δεδιβούρου και να πω ότι έχω δει παράσταση ακόμα και σε νεκροταφείο, ακόμα και σε τουαλέτες.
2: Ναι.
1: Εσύ που έχεις συνεργαστεί με αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, Τζο, φαντάζομαι γνωρίζεις πόσο αντισυμβατικοί είναι οι χώροι που παρουσιάζουν την παραστάση εκεί.
2: Ναι. Είναι όμορφο να βλέπουμε και πώς μπορεί να παρουσιαστεί κάτι σε ένα χώρο που δεν είναι ο κλασικός του θεάτρου που έχουμε συνηθίσει. Νομίζω ότι δημιουργεί μια τελείως διαφορετική εμπειρία για το κοινό και για αυτό που το βιώνει. Έχω δει και παραστάσεις που ήμουν μόνη μου, ένα άτομο, ήταν one-to-one, ας πούμε, 20 λεπτά, ναι, έτσι, ναι. Αυτά συνήθως είναι πιο μικρά. Έχω δει παραστάσεις μέσα σε κοντέινερ. Γενικά αυτό που σημαίνει στο Εδιμβούργο και που όλη η πόλη μεταμορφώνεται σε venues, σε χώρους ας πούμε παραστάσεων, είναι πολύ μοναδικό και δημιουργεί μια ιδιαίτερη εμπειρία. Ελπίζουμε και εμείς κάποια στιγμή στο μέλλον να καταφέρουμε να πλησιάσουμε λίγο προς τα εκεί, να βγούμε και εμείς λίγο παραπάνω στον δρόμο.
1: Με τον προϋπολογισμό σας και τους οικονομικούς πόρους τι γίνεται? Είστε ένα ανεξάρτητο φεστιβάλ. Πώς λειτουργείτε? Υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχει δημόσια στήριξη, χορηγίες? Και πώς λειτουργείτε σχετικά με τους καλλιτέχνες? Με ποιο οικονομικό μοντέλο συμμετέχουν στο Φρίτς?
2: Τα venues είναι αυτά τα οποία κάνουν τις τελικές οικονομικές συμφωνίες με τους καλλιτέχνες. Αυτό που είναι το πιο σύνηθες γενικά στα φεστιβάλ Φρίντζ ανά τον κόσμο είναι το box office split, δηλαδή μοιράζονται τα ποσοστά επί των εισιτηρίων. Το φεστιβάλ σαν φεστιβάλ βασίζεται πάρα πολύ σε εθελοντικό χρόνο και εργασία, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια τρομερή χρηματοδότηση από πίσω. Μας έχει στηρίξει το Υπουργείο Πολιτισμού βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια, οπότε μπορούμε να καλύψουμε τα έξοδά του. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα μοντέλο που το στηρίζουμε όσο μπορούμε, δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος χορηγός από πίσω.
1: Και ο μακροπρόθεσμος στόχος σας για αυτό το φεστιβάλ ποιος μπορεί να είναι?
2: Θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να δώσουμε σαν ομάδα, είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει μια πολύ όμορφη ομάδα από πίσω. Το βασικό θα είναι να καταφέρουμε να γίνει και προφανώς και οικονομικά βιώσιμο, αλλά όσο γίνεται να μπορέσουμε να στηρίζουμε και παραπάνω τους καλλιτέχνες που υπάρχουν. Ήδη φέτος θα δοθούν περίπου 13 βραβεία που θα τους δώσει, θα δώσει δυνατότητα σε όσους επιλεχθούν να παρουσιάσουν τις παραστάσεις στο φεστιβάλ του εξωτερικού. Έχουμε περίπου 20 επαγγελματίες του χώρου που έρχονται από Νέα Υόρκη, από Ιταλία, από Σουηδία. Έχουμε πολύ κόσμο φέτος. Θα έχουν τη δυνατότητα οι καλλιτέχνες να μιλήσουν μαζί τους. Οπότε, ναι, αυτός είναι ο σκοπός μας. Όσο γίνεται παραπάνω, μετά να μπορέσουμε να στηρίζουμε τους καλλιτέχνες και να δώσουμε και μια νέα πνοή στην πόλη γύρω από αυτό το κομμάτι που κάνουμε εμείς. Να παρουσιάσουμε αυτό που πιστεύουμε ότι έχει σημασία να το μοιραζόμαστε.
1: Δεν γίνεται να μιλήσουμε αναλυτικά για κάθε μία από τις 25 παραστάσεις, αλλά ίσως μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι επιλογές μας σήμερα στο πλαίσιο του Fritz. Βλέπω ότι στο θέατρο Αυλαία έχουμε δύο ή τρεις.
2: Δύο παραστάσεις στο θέατρο Αυλαία, το The Bastis 7 και το Fighter and Summer. Έχουμε το Fritz Live Art Showcase τοπικά που το κάνουμε φέτος πρώτη φορά και θα είναι ένα showcase. Θα είναι 5 διαφορετικές ομάδες που θα παρουσιάσουν μικρά κομμάτια live art το ένα μετά το άλλο. Θα έχουμε το Resilience στο Artbox Φαργάνη από την Τουλτσινέα και το Βαγγέλη Βραχνός Quartet στη μικρή σκηνή. Και μετά στις 9 επίσης το Γιαπί, το Πίνο Χίνο και Αργός Βίνο.
1: Τι είναι το Πίνο Χίνο και Αργός Βίνο?
2: Είναι spoken word με μουσική, κάπως λίγο με slam poetry και μουσική.
1: Μάλιστα.
2: Ηλεκτρονική.
1: Εξαιρετική πρόταση για ένα μπαρ. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, Τζόμα Ναβοπούλου, και να ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε στο ραδιοφωνό μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα χαρούμε να σας δούμε και στο φεστιβάλ.
1: Γεια χαρά.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ, στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, ένα άμλετ για το δρόμο. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να προλάβουμε να ρίξουμε μια ματιά σε όσες περισσότερες επιλογές μας δίνει η μέρα και η εβδομάδα όσον αφορά τις παραστατικές τέχνες. Δεν έχουμε ακόμα μιλήσει για τις προτάσεις που έρχονται από το χορό. Στο πλαίσιο των Δημητρίων είναι η κυρία Δήμητρα Κοροναίου, που εδώ και χρόνια είναι μέλος της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Συμβούλων στα Δημήτρια ως χορογράφος και για πολλά χρόνια καλλιτεχνική διευθύντρια της Ανώτερης Σχολής Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης, με πολλές και εξαιρετικές επιλογές σε πολλές από τις διοργανώσεις των Δημητρίων. Το φετινό πρόγραμμα χορού περιλαμβάνει 4 βασικές βραδιές, ξεκινώντας από σήμερα με το Interiors Dark Times. Είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε τη Δήμητρα Κοροναίου στην παρέα, μέσα από το τηλέφωνο φυσικά, για να μάθουμε περισσότερα για το φετινό πρόγραμμα χορού των Δημητρίων. Καλησπέρα, κυρία Κοροναίου.
2: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Δήμητρα, μάλλον, να μιλάμε στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
2: Ναι, ευχαρίστως.
1: Τι έχουμε να περιμένουμε λοιπόν από το φετινό πρόγραμμα που ξεκινάει σήμερα και περιλαμβάνει 4 παραστάσεις?
2: Εγώ θα σας μιλήσω για τις 2 από τις 4, οι οποίες είναι επιλογή της Επιτροπής μας.
1: Οι υπόλοιπες από πού έρχονται δηλαδή?
2: Οι άλλες είναι επιλογή του, είναι συνεργασία μάλλον με το Μέγαρο Μουσικής. Και η άλλη είναι πρόταση του Δήμου.
1: Μάλιστα, αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μάλλον στο πλαίσιο αυτής της προγραμματικής συνεργασίας του Δήμου με το Υπουργείο Πολιτισμού την τελευταία τριετία.
2: Τα χρόνια γίνεται έτσι, ναι. Υπάρχουν και παραστάσεις θεατρικές και χορευτικές.
1: Πόσο επηρεάζει αυτό τη δυνατότητα ενός επιμελήτη, μιας επιμελήτριας όπως είσαι εσύ, Δήμητρα, να διαμορφώσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα χορού με προσωπικό στίγμα?
2: Φυσικά υπάρχει συνεννόηση και κουβέντα, όμως είναι κάτι καινούριο το οποίο δεν το είχαμε τα τελευταία χρόνια μόνο. Εγώ εστιάζω και προσπαθώ να παρακολουθώ το τι γίνεται στην Ευρώπη και με τα λίγα μέσα που έχουμε τα οικονομικά να φέρουμε κάποιες δουλειές που θεωρούμε ενδιαφέροντες, οπότε αυτή είναι η δική μου προσφορά.
1: Γιατί θα σκεφτόταν κανείς ότι όταν έρχονται παραστάσεις στο πρόγραμμα ως θεσμικές επιλογές, αν περιορίζεται ή όχι ο ρόλος του ανθρώπου που επιμελείται ένα πρόγραμμα?
2: Κοίταξε, δεν επηρεάζει στο κομμάτι το ότι εγώ μπορώ να επιλέξω και η Επιτροπή μπορεί να επιλέξει αυτά με τις δυνατότητες που έχουν τα Δημήτρια, τις οικονομικές. Οι επιλογές αυτές έρχονται επιπλέον στο πρόγραμμα για να το εμπλουτίσουν. Όμως οι επιλογές καθ' αυτού είναι οι 2 παραστάσεις που θα δούμε αυτή τη βδομάδα και την άλλη, η οποία είναι
1: το Interiors Dark Times, ένα από τα έργα που έρχεται ως δική σου επιλογή στα Δημήτρια.
2: Όχι. Οι δικές μου επιλογές είναι ο Αντώνης Φωνιαδάκης, η Λέη Λακά και η Σταματοπούλου Νάνση. Είναι 2 βραδιές με 3 χορογράφους. Στη μία βραδιά θα έχει 2 χορογράφους και στην άλλη θα είναι ο Αντώνης Φωνιαδάκης. Αυτές είναι οι 2 βραδιές για τις οποίες μπορώ να σας πω αν θέλετε.
1: Ναι, θα το θέλαμε πολύ. Στις 17 είναι η παράσταση, η διπλή παράσταση με την Λέιλα Κά και την Άνση Σταματοπούλου.
2: Ναι, στις 17 και αυτή την Κυριακή στις 11 είναι ο Αντώνης Φωνιαδάκης, Έλληνας χορογράφος, καταξιωμένο διεθνούς φήμης, ο οποίος έχει συνεργαστεί με κορυφαία μπαλέτα και ομάδες χορού ανά τον κόσμο. Να πω ότι έχει χορογραφήσει την ομάδα της Μάρθα Γκράχαμ, τα μπαλέτα της Φλάνδρας. Έχει, πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή το πόσο εξαιρετικά ενεργός είναι στο εξωτερικό. Και είναι μεγάλη μας χαρά που έρχεται μετά την, αυτές τις μέρες θα παρουσιάσει τη δουλειά, τη χορογραφία αυτή και στην Αλβανία, στα Τίρανα. Και στη συνέχεια σε εμάς.
1: Σημαντικότατος δημιουργός και έχουμε δει στη Θεσσαλονίκη. Χορογραφίες του Αντώνη Φωνιαδάκη. Αυτή τη φορά τι περιλαμβάνει?
2: Αυτή τη φορά θα μας παρουσιάσει ένα έργο Unseen λέγεται, το οποίο είναι βασισμένο σε συνθέσεις για πιάνο του Μωρίς Ραβέλ. Δηλαδή στη σκηνή επάνω θα είναι ο πιανίστας και θα χορεύουν οι 5 άντρες χορευτές. Πολύ εντυπωσιακή τεχνική, πολύ εσωτερικό θέαμα. Πιστεύω ότι τον αντιπροσωπεύει πολύ αυτό το έργο. Εγώ όταν το είδα είναι και πολύ συγκινητικό. Πιστεύω ότι έχει να κάνει και με την προσωπική του ζωή. Και θα είναι χαρά μας να το παρακολουθήσουμε. Όπως βλέπω υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο ήδη. Το κρατικό νομίζω είναι σχεδόν γεμάτο πλέον. Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.
1: Στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στις 11 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ αυτή η παράσταση Unseen. Πάνω σε συνθέσεις του Ραβέλ για πιάνο. Είναι μια παράσταση που την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και η άλλη παράσταση είναι στις 17 στο Μέγαρο Μουσικής Λεϊλά.
2: Ναι, στη Μηδίου, στην αίθουσα Μηδίου, η οποία... αν θέλετε να σας πω δύο κουβέντες και για τη Λέιλα Κά και για την Άνση Σταματοπούλου. Η Λέιλα Κά, καταρχάς ήταν πολύ εντυπωσιακό ότι ένα σημείο της χορογραφίας το οποίο θα παρουσιαστεί και εδώ το έχουν παρακολουθήσει στο ίντερνετ πάνω από 15 εκατομμύρια άτομα. Νομίζω ότι είναι σπάνιο για χορό να το παρακολουθήσει τόσο κόσμος. Είναι μια παράσταση στην οποία θα έχουμε χορεύτριες, μόνο γυναίκες, λέγεται, θα έχουμε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι λέγεται μπουφέ. Μπουφέ σημαίνει ξαφνική ανάσα, αν μπορώ να το μεταφράσω κάπως. Και οι χορεύτριες αποδίδουν τα κύματα της θλίψης, του κλάματος και της γυναικείας απόγνωσης. Βασίζεται μόνο στην ανάσα τους αυτό το κομμάτι και είναι πραγματικά εμπειρία να το παρακολουθήσει κανείς. Και ίσως και με κάποια δυσκολία κάποιες στιγμές, αλλά και είναι και το ενδιαφέρον, το τι μπορεί να κάνει κανείς με την ανάσα και μόνο. Στη συνέχεια θα έχουμε και την Νάνση Σταματοπούλου.
1: Πώς δημιουργήθηκε αυτή η συνύπαρξη?
2: Σκέφτηκα ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να...
1: Είναι δική σου πρόταση, δική σου ιδέα.
2: Ναι, δική μου πρόταση. Ήταν η Νάνση, είναι χορεύτρια και χορογράφος, η οποία είναι από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, μια και αναφερθήκαμε στην σχολή μας εδώ, την ανώτερη σχολή χορού του Δήμου. Εδώ σπούδασε η Νάνση, εδώ τελείωσε τις σπουδές της. Και από εκεί και πέρα έχει πραγματικά κάνει μια πολύ ωραία καριέρα και στο εξωτερικό και στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με πολλούς χορογράφους, αλλά επίσης και με την εικαστική καλλιτέχνηδα, την Μαρίνα Αμπράμοβιτς, για πολύ καιρό. Και σκέφτηκα ότι θα είχε ενδιαφέρον, δηλαδή οι δύο βραδιές μας, η μία θα είναι μόνο με γυναίκες και η άλλη μόνο με άντρες.
1: Ναι, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Ποιο είναι το βίντεο της Λεϊλά Κά που είχε 15 εκατομμύρια, μας είπες?
2: Ναι. Είναι το κομμάτι που λέγεται μπουφέ. Ναι, αυτό. Ένα απόσπασμα από αυτό, γιατί το κομμάτι ολόκληρο είναι πιο μεγάλο. Η οποία Λεϊλά Κά, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ξεκίνησε χορό στα 16, αλλά χωρίς ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Δηλαδή έκανε street dance. Και όλα αλλάξανε για αυτήν όταν έκανε μια αντισιόν στη Μαγκή Μαρένη, όπου την προσλάβανε. Και εκεί πέρα άλλαξε όλη της η ζωή, πιστεύω, και πλέον κινείται μόνη της. Είναι νέα χορογράφος, αλλά η οποία έχει ήδη ταξιδέψει σε πάνω από 20 χώρες με τις χορογραφίες της. Καινούριο όνομα. το οποίο συνδυάζει street dance με σύγχρονο χορό.
1: Μάλιστα. Συζητήσεις που έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε μιλήσει και για την σχολή χορού στη Θεσσαλονίκη και για τις νέες χορεύτριες και χορευτές που ξεκινούν από εδώ και αν μπορούν να δουν ένα μέλλον εδώ ή όχι, αλλά και για το κοινό που μπορεί να έχει Θεσσαλονίκη στο χορό. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο ή ακόμα και προς το χειρότερο τα τελευταία χρόνια.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει πια, όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτό που υπήρχε για πολλά χρόνια, ένα σχήμα χορευτικό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο το είχαν στην εταιρεία, στο κρατικό θέατρο.
1: Ναι, αυτό έχει τελειώσει προπολού, το χοροθέατρο του κρατικού θέατρου Βορειοελλάδος.
2: Το χοροθέατρο έχει τελειώσει προπολού, δυστυχώς. Επίσης, δεν μπορώ να είμαι και πολύ αισιόδοξη, γιατί φέτος έγινε και κάτι ακόμη, όπου αν μιλάμε για τις επιχορηγήσεις των ομάδων χορού, οι οποίες στη Θεσσαλονίκη δεν πήρε καμία δυστυχώς επιχορήγηση φέτος. Ήτανε που ήτανε λίγα τα χρήματα και λίγες οι ομάδες. Φέτος δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη δεν επιχορηγήθηκε καμία ομάδα. Το κοινό πιστεύω ότι θέλει να βλέπει χορό. Φυσικά όσο πιο πολλές παραστάσεις φέρνουμε, τόσο καλύτερα, και τόσο και για τους πιο νέους που δεν έχουν δει ποτέ, γιατί δεν είναι πολλές οι ευκαιρίες να δει ζωντανά κανείς χώρο στην πόλη. Είναι μόνο στα πλαίσια των Δημητρίων ή στις παραστάσεις που φέρνει κατά καιρού στο Μέγαρο.
1: Ελάχιστες οι ευκαιρίες, άρα είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι έχουμε ένα παιδευμένο κοινό.
2: Ακριβώς.
1: Όπως υπήρχε στο παρελθόν λόγω του χοροθεάτρου.
2: Ναι, το οποίο πολύ παλιά εμφανίζεται και όλες και κάθε εβδομάδα. Αν θυμάμαι, ήταν Τρίτη που το χοροθέατρο τότε εμφανίζεται. Κάθε εβδομάδα υπήρχε μια παράσταση.
1: Και γέμιζαν οι αίθουσες, αλλά από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, δυστυχώς.
2: Ναι,
1: και εφόσον δεν έρχεται ούτε επιχορήγηση πια στην πόλη, είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα νέο δημιουργό, μια νέα δημιουργό, να επιμείνει να μείνει στην πόλη και εδώ να μπορέσει να ανθίσει καλλιτεχνικά στο χορό.
2: Και οι περισσότεροι φεύγουν Αθήνα ή στο εξωτερικό, που πλέον γνωρίζουν πολύ καλά τον ελληνικό χορό έξω πλέον, γιατί πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν και κάνουν πολύ ωραία καριέρα εκεί πέρα. Βέβαια, όχι ότι είναι όλα εύκολα και εκεί, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν σκηνές, μπορούν να προσπαθήσουν, μπορούν να το κυνηγήσουν. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Δήμητρα Κορονέου, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσε το ραδιόφωνο μας. Καλή επιτυχία στις δύο παραστάσεις που εσύ επέλεξες.
2: Σας περιμένουμε και στις δύο και σε όλες τις παραστάσεις, βέβαια, των Δημητρίων. Αλλά εγώ θα μιλήσω για το χώρο, οπότε σας περιμένουμε με χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.

Ξέρετε ποιος είπε ότι στη μουσική και ιδίως στη τζαζ είναι η ελεύθερη ψυχή που αναζητά το τέρι της? Ο Billy Cobham. Ο Billy Cobham που θα βρίσκεται σήμερα στο Βελίδιο μαζί με το κουιντέτο του για να μας δώσει μία βραδιά που θα μας ταξιδέψει στον κόσμο της δικής του μουσικής. Είναι μια βραδιά που την περιμένουμε με πολύ πολύ ενδιαφέρον. Κλείνουμε λοιπόν με ένα δικό του θέμα. Ο Απόστολος Κοσμόγλου φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται αμέσως μετά από το τελευταίο μας μουσικό θέμα. Το δικό μας ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2, ένας Άμλετ για το δρόμο. Φιλιά ως τότε.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο Θέατρο Αυλαία για τη θεατρική ομάδα Χαώτικα και την παράσταση The Bass στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival 2026. Με αφετηρία τον μικρόκοσμο ενός αστικού λεωφορείου και έμπνευση από τον Κάφκα και τον μύθο του Σισύφου, το έργο συνδυάζει σωματικό θέατρο, χιούμορ και ποιητικές εικόνες, εξερευνώντας την επανάληψη, την απομόνωση, την αλωτρίωση και το παράλογο της σύγχρονης ζωής. Στο θέατρο Art Box Φαργκάνη, η ομάδα θεάτρου Ντουλτσινέα Κομμανία παρουσιάζει την performance Resilience. Μέσα από το σωματικό θέατρο, την παντομίμα και το παράλογο χιούμορ, το έργο μετατρέπει την αναμονή σε μια κωμικοτραγική αλληγορία για την επιτυχία, την αποτυχία και την ανάγκη για αναγνώριση. Το αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα συνεχίζεται στο Σινέ Απόλλων με την ταινία «Ο Κοκκινογέννης». Η ταινία ακολουθεί ένα νεαρό αλαζόνα γιατρό που αναγκάζεται να εργαστεί σε μια επαρχιακή κλινική υπό την καθοδήγηση του αυστηρού αλλά βαθιά ανθρωπιστή Δόκτωρ Νίμπε, γνωστού ως Κοκκινογέννη. Μέσα από την σκληρή πραγματικότητα των φτωχών ασθενών, ο νεαρός γιατρός διδάσκεται την αληθινή αξία της συμπόνιας και της ιατρικής προσφοράς. Τα Δημήτρια 2026 συνεχίζονται στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και υποδέχονται τον Billy Cobham και το Quintet του, έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς drummer στην ιστορία της Jazz Fusion. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει την μουσικοθεατρική τριλογία «Η Στοιχειωμένη» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 61 Δημήτρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το έργο «Η Στοιχειωμένη» συνδέει τη σύγχρονη μουσική γραφή με την ελληνική και βαλκανική παράδοση, αντλώντας έμπνευση από τα δημοτικά τραγούδια «Γιοφύρη της Άρτας», «Τραγούδι του νεκρού αδελφού» και τον θρύλο από το στοιχείο της Χάρμενας. Εγγένεια στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την έκθεση Magic-Off, ένας κόσμος θαυμάτων, κοστούμια, σκηνικά, αξεσουάρ, μακέτες και πίνακες αποκαλύπτουν την εφήμερη μαγεία του θεάτρου και διασώζουν την υλική μνήμη σημαντικών σκηνικών δημιουργών. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη. Πολύ ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Λιάννα Φλόρες, η Βρετανο-Βραζιλιάννα, συνθέτρια και ερμηνεύτρια, αγαπάει την Μποσανόβα, την Αστρούτ και τον Ζωάο Ζιλμπέρτο, την Καλ Κώστα και τον Καετάνο Βελόσο. Παίζει κιθάρα και πιάνο, κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο της Flower of the Soul το 2024 και νέα της δουλειά είναι το άλμπουμ And So It Goes, με τραγούδια γραμμένα από την ίδια. Βραζιλιάνικα και τζάζ ηχοχρώματα. Εμείς ακούσαμε το Silver Shoes, ενώ ακολουθεί το Here to Stay και ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Η εκλεκτική Mama Hands από τον Όριτς εντυπωσίασαν το κοινό τους ήδη από την πρώτη δουλειά Ανιμάλια του 2014. Ηχογράφησαν νέο δίσκο Circadia στην Act Music μετά από 5 δισκογραφικές δουλειές στην Gondwana Records. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Forgotten Friend. Circadia στην Act Music μετά από 5 δισκογραφικές δουλειές στην Gondwana Records. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Forgotten Friend. Thank you.

Το circadian των mammal hens αντικατοπτρίζει θέματα ανανέωσης και αλλαγής που έχουν τις ρίζες τους στα κυκλικά μοτίβα της ζωής. Μετά τη μεταγραφή από την Gondwana Records στην ACT, καλωσορίζουν τον νέο τους drummer Rob Turner, υπήρξε μέλος των Gogo Penguin, μετά την αποχώρηση του Jesse Barrett. Τα στοιχεία του άλμπουμ είναι post-rock, πνοτική jazz, ακόμα και folk από την μπάντα των Mammal Hens με πυρήνα τους τα αδέλφια Jordan και Nick Smart. Θα ακούσουμε τη δεύτερη σύνθεση της νέας τους δουλειάς, Helios.

Είναι η όμορφη πόλη στον Ανέπεντοκτό, τη ΣΕΡ3, με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Η Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου, με μεγάλα κέφια. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Penny Arcade, το μουσικό εγχείρημα του James Earl και μετά το ντεμπούτο του 2024 Backwater Collage, ο κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης, ο οποίος συνδέθηκε με τους Proper Ornaments, Ultimate Paintings και Veronica Falls, βάζει σε δεύτερο πλάνο την κιθάρα και μας χαρίζει ένα μινιμαλιστικό άλμπουμ, ένα παρεστησιογόνο ταξίδι, όπως διαβάζουμε, έτσι όπως το περιγράφει ο ίδιος. Ακούσαμε τη σύνθεση Time και ακολουθεί το Memory Lane.

Distance in Static, το νέο άλμπουμ Simon Green, ή αλλιώς Bonobo στην Ninja Tune. Ο Bonobo έχει χαράξει μια πορεία από τις πιο καθοριστικές στην ηλεκτρονική μουσική, μια πορεία η οποία περιλαμβάνει την κυκλοφορία 2 δίσκων στο top 5 του Ηνωμένου Βασιλείου, του Migration και Fragments, δισεκατομμύρια streams, συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως είναι η Erykah Badu και ο Damon Albarn και πολλαπλές υποψηφιότητες για Brit και Grammy βραβεία. Στο νέο του δίσκο Distance Static συναντά τους Arooja Ftab, Zico Aoba. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, το Mercury, είναι μια συνεργασία με την πολυοργανίστρια Kanako Yamamoto. Ας απολαύσουμε το κομμάτι.

Distance in Static, η νέα δουλειά του Bonobo στην Ninja Tune. Οι στίχοι είναι στα αγγλικά, ουρντού, ιαπωνικά, χρησιμοποιεί ιρανικά samples. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Los Angeles, Tokyo και Λονδίνο, με ένα σημαντικό μέρος του δίσκου να ολοκληρώνεται στο θρυλικό Broken Arrow Ranch του Neil Young. Στο Fire on the Water συμμετέχει η βραβευμένη με Grammy Αμερικανο-Πακιστανή Aruj Aftab.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες. Όπως κάθε Τετάρτη, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνίας, στο τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η Νουτζενέα είναι το δίδυμο των Μάσιμο Ντιλένα και Λούτσια Κουιλίνα από την Νάπολη και μετά το αξιοπρόσεκτο Μπαρ Μεριτεράνεο. Επιστρέφουμε το People of the Moon. Είναι ένας δίσκος προσωπικός αλλά και παγκόσμιος ταυτόχρονα υπό το φως του φεγγαριού. Τα τραγούδια ανοιχνεύουν άγχη και φιλοδοξίες, καθοδηγούμενα από την διεθνή γλώσσα της μουσικής και του ρυθμού και αρθρωμένα στην απολετάνικη διάλεκτο, στα αράβικα, αγγλικά, ισπανικά και πορτογαλικά. Στο κομμάτι Ατσέλερα συναντάμε την Ισπανίδα Μαρία Χωστέ Γιέργο και συνεχίζουμε το On and On με τον Βρετανό τραγουδιστή και πολυγανίστα Tom Misch.

Άντριον Γιάνγκ και τη συνέχεια, Αμερικανός συνθέτης, ενορχιστρωτής, μουσικός παραγωγός με έδρα το Λος Άντζελες, παίζει μπάσο, keyboards, γράφει μουσική για ταινίες και ηχογραφία κατάπαυστα. Νέα του δουλειά του Αφροδίσκο Μακώσα, όπου γεφυρώνει το Afrobeat και τη funk και τη soul μουσική βεβαίως, με παραδοσιακούς ρυθμούς της Γκάνας και του Καμερούν. Και το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Every.

Θα σας αποχαιρετήσουμε το Free the High Life από τη νέα δουλειά του Adrian Young, Αφροντίσκο Μακώσα. Να πούμε πως ο Young έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές συνεργασίες, μεταξύ άλλων με τους Tony Allen και Ebo Taylor, δύο μουσικούς του Afrobeat ρυθμού που έχουν φύγει από τη ζωή, στην δισκογραφική Jazz is Dead, μια σειρά από δίσκους που απολαύσαμε ούκο λίγες φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Adrian Young λοιπόν, συγγνώμη, και Feel the High Life. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: FM και στο διαδίκτυο Erteco.
3: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Αυτός είναι ο ρυθμός ακριβώς της σημερινής ημέρας, το απόγευμα της Τετάρτης που έρχεται. Καλησπέρα σε όλους, λίγο μετά τις 4 στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου που μόλις ξεκίνησε. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, θα είμαστε παρέα όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 5. Ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Εσείς από την άλλη πλευρά, στα ραδιοφωνά σας, στην ψηφιακή πλατφόρμα της ERTECO.gr. Μείνετε μαζί μας, πάμε για το επόμενο.

Πάμε τώρα στη Βραζιλία, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της σύγχρονης βραζιλιάνικης μουσικής, τη Μαρί Φρόες. Η Μαρί Φρόες γεννήθηκε το 2003 στην Ανάπολη της Βραζιλίας. Από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να κτίσει τη δική της μουσική ταυτότητα, ανάμεσα στη σάμπα, την μποσανόβα, τη σόλ και τη τζαζ. Έχει όμως και ένα τάτσα από σύγχρονο ποπίχο. Η φωνή της έχει αυτό το ιδιαίτερο ζεστό και πολύ προοδιστικό χρώμα που κάνουν τις ερμηνείες της, νομίζω, να ακούγονται πολύ προσωπικές. Έγινε ευρύτερα γνωστή και εκτός Βραζιλίας μέσα από τραγούδια όπως το Βατιμπόρα, σε συνεργασία με το γαλλικό ντουο Τρίνι. Ξέρω τα τελευταία χρόνια η παρουσία της στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή έχει μεγαλώσει σημαντικά. Το 26 κυκλοφόρησε το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ, Σκουίναντελ Ντο Σόλ, η γωνιά του ήλιου, σημαίνει, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένας τίτλος που, όπως έχει εξηγήσει η ίδια, συμβολίζει εκείνη τη στιγμή στη ζωή που στρίβει σε μια γωνία και ξαφνικά βρίσκεις επιτέλους το φως. Το άλμπουμ μιλά για πολύ αγαπημένα θέματα, ταξίδια, έρωτα, χωρισμούς, νέα ξεκινήματα, προσωπικές εμπειρίες και την αναζήτηση τελικά του εαυτού μας μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές. Ανάμεσα στα 12 τραγούδια του άλμπουμ βρίσκεται και αυτό που ακούσαμε, το Reza Branda, ένα κομμάτι με πολύ έντονο βραζιλιάνικο ρυθμό, soulful διάθεση, διακριτικές jazz επιρροές. Όπως άλλωστε και όλη η μουσική που υπογράφει μέχρι τώρα η Μαρί Φρόες. Και ο τίτλος, για να κλείσω, το Reza Branda παραπέμπει σε μια δυνατή, ακατανίκητη επιθυμία, ένα συναίσθημα που δεν φεύγει εύκολα, όσο και αν προσπαθείς να το ξορκίσεις.

Αυτός ήταν ο υπέροχος Λέον Μπρίτζες. Έχουμε ξαναπεί για τα φωνητικά του. Κάθε φορά που ακούμε ένα καινούριο του τραγούδι, η αίσθηση είναι μία. Επόμενος καλλιτέχνης όμως, κάθε φορά που έρχεται στην Θεσσαλονίκη, κάνει sold out. Υπάρχουν τραγούδια που δεν μιλούν δικά του απλώς για τη μοναξιά. Μιλούν για εκείνη την ανάγκη του ανθρώπου να βρει κάπου να σταθεί ή να αισθανθεί ότι ανήκει. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια με την δική του υπογραφή. Βέβαια εδώ πέρα δεν είναι μόνος του, συναντάτε Δήμητρα Γαλάνη. Ο λόγος για το τραγούδι «Ένα μέρος για μένα» είναι το μουσικό project του Τάσου Καρτέρη. Γι' αυτό και το παιδί τραύμα συναντά την Δήμητρα Γαλάνη. Και είναι ένα τραγούδι που μοιάζει με εσωτερικό μονόλογο. Είναι ένας άνθρωπος που κοιτάζει τον εαυτό του, δυσκολεύεται να επικοινωνήσει και ζητά απεγνωσμένα ένα χώρο, μία θέση στον κόσμο που να μπορεί να αποκαλέσει δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Δεύτερη ζωή» που κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά. Ολόκληρος ο δίσκος κινείται γύρω από μια ιδιαίτερη ιστορία φυγής, απουσίας, μνήμης και αναζήτησης, ενώ η συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη στο «Ένα μέρος για μένα» αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του άλμπουμ, νομίζω. Και ίσως αυτό είναι που κάνει και το τραγούδι πολύ άμεσο, γιατί με τον ένα τον άλλο τρόπο όλοι κάποια στιγμή έχουμε αναζητήσει αυτό το ένα μέρος για μένα. Στίχη λοιπόν, μουσική και ερμηνεία από τον Τάσο Καρτέρη, μαζί του σε μια ιδιαίτερη δυνατή ερμηνεία η Δήμητρα Γαλάνη. Και να πω εδώ ότι το παιδί τραύμα, ο Τάσο Καρτέρης, έρχεται στην Θεσσαλονίκη για ακόμη ένα live, αν δεν κάνω λάθος, στο Wii, τον επόμενο μήνα, 20 Νοεμβρίου, σωστά. Οπότε αν δεν θέλετε να χάσετε αυτή την εμφάνιση, προμηθευτείτε εισιτήρια. Για την ώρα μείνετε εδώ να ακούσουμε τα τραγούδια.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν τους φτιάχνουν και δεν τις φτιάχνουν όπως παλιά. Κάπως έτσι περιγράφει ο Κεμμού τον τίτλο του τραγουδιού του, όλο το τραγούδι δηλαδή. Όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μάλλον να σας προτείνω να ακούσετε το soundtrack της ταινίας Σιράτ. Έχει την υπογραφή του Καντίνγκ Ρέι, είναι φανταστικό. Και ο λόγος που το προτείνω είναι ο εξής. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου φέτος θα παρουσιάσει σε συνεργασία με το Μόμους της Θεσσαλονίκης μια πολυμεσική εγκατάσταση, η οποία θα φιλοξενηθεί κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, με curator τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ο Ρες Ανδραδάκη, και σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της Ειρήνης Άπκα. Το κοινό θα μπορεί να περιηγηθεί σε ένα περιβάλλον ερήμου, μέσα στο οποίο κεντρικό ρόλο έχει ένα οπτικοακουστικό installation του Όλιβερ Λάσε, σε παραγωγή του Μουσέου Ρέινα Σόφια της Μαδρίτης. Η εγκατάσταση επίσης θα διαθέτει ένα ειδικά σχεδιασμένο ηχοτοπίο από τον βραβευμένο συνθέτη και δημιουργό του soundtrack του Σιράτ, όπως σας είπα, τον Καντίνγκ Ρέι. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα.

Τι άλλο να κάνουμε, λέει Απόστολος Παθιά, να καταπιούμε. Βοηθάει, δεν το συζητώ, πέρα από τον ρυθμίζει τον ήχο εδώ. Έχουμε ανοίξει κουβέντα για κάτι τύπους όπως αυτός εδώ που ακούμε, που μάλλον δεν είναι ένας, είναι η Τζάβα και είναι μαζί και ο Winston McAnuff. Από το Παρίσι μέχρι την Τζαμάικα, από το γαλλικό μουσέτ και το hip hop μέχρι τη ρέγγι και τη soul. Υπάρχουν κάποιες μουσικές συναντήσεις που δεν μπορείς να τις κατατάξεις σε μία κατηγορία. Προσπαθείς αλλά δεν τα καταφέρνεις. Είναι λοιπόν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της παρισινής σκηνής. Ο Arvan είναι στα φωνητικά, φίξη στο ακορντεόν. Δημιούργησε έναν εντελώς δικό τους ήχο. Έχουν μπλέξει, όπως σας είπα, hip hop, σανσόν, μουσέτ και alternative στοιχεία. Και έρχεται και ο Winston McAnuff, γνωστός και ως Electric Dread. Είναι μια εμβληματική μορφή της Τζαμαϊκανής ρέγγε, με μια φωνή βαθιά, χαρακτηριστική, με ρίζες στον gospel και στο roots ρέγγε και με μια μουσική διαδρομή που έχει περάσει από τη soul, το rock και το funk. Και έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι κόσμοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια στο άλμπουμ Paris Rockin, ένα απίστευτο, πολύ ωραίο άλμπουμ, και η συνεργασία αυτή εξελίχθηκε σε μια ολόκληρη περιοδία, άφησε πίσω της έναν ήχο που ήταν δύσκολο να αντιγραφεί, και τώρα 20 χρόνια μετά επέστρεψαν το Boudou Bar, αν το λέω καλά, στην άκρη του μπαρ. Είναι το πρώτο δείγμα αυτής της νέας συνάντησης, κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε και είναι το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ Elementary, ο οποίος το οποίο άλμπουμ έχει έτσι έναν ήχο εξαιρετικά πιστό στο πνεύμα της παλιάς συνεργασίας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Δεν θα το σχολιάζα, αλλά προσπαθώντας να αποφύγω τις δυσάρεστες ειδήσεις που διαβάζω από το πρωί, κάνω βουτιές στα κινηματογραφικά, στις μουσικές, στα εικαστικά και σε ό,τι άλλο τέλος πάντων μαλακώνει την ψυχή μας και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν έπεσα πάνω στο Cinedogs σε μία είδηση που αφορά έναν αποχαιρετισμό σε μία ηθοποιό, τη Marie Saint. Δεν ξέρω τι θυμάστε, με τον Cary Grant είχε πραγματοποιήσει το τεμπούτο της στο θρυλικό On the Waterfront 1954 του Ηλία Καζάν, στο πλευρό του Μάρλον Μπράντο μάλλον ήταν τότε, είχε πάρει και Όσκαρ. Έχει παίξει και Hitchcock στα τέλη της δεκαετίας του 50, εκεί νομίζω ήταν με τον Cary Grant, και ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί έφυγε στα 102 της χρόνια. 102 η κυρία. Στο καλό. Είχε μια ωραία ζωή προφανώς. Εμείς συνεχίζουμε. Είμαστε ήδη στο δεύτερο ημίωρο, συγγνώμη. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα. Και εδώ ο ακμεότατος David Byrne τα δίνει όλα με την Ναταλία Λαφουρκάδε μαζί του.

Ζακ Τζόνσον, Γερμάνος Γκουτιέρες, μα αυτός σας αποχαιρετώ σήμερα. Κόντευε να δείξει πέντε. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι ήδη εδώ, πρέπει να βιάσω στο στούντιο. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε τον ήχο. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 4 φυσικά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Αυτό τον Οκτώβριο όλη η Θεσσαλονίκη είναι μια σκηνή. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών επιστρέφει. Από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, 25 παραστάσεις από 11 χώρες συναντιούνται σε 8 διαφορετικούς χώρους της πόλης. Θέατρο, χορός, performance, μουσική. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές φωνές. 4ο Θεσσαλονίκη Fringe Festival. 7 με 11 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο thesfringe.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο θέατρο Αυλαία για τη θεατρική ομάδα Χαώτικα και την παράσταση The Bus στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival 2026. Με αφετηρία τον μικρόκοσμο ενός αστικού λεωφορείου και έμπνευση από τον Κάφκα και τον μύθο του Σισύφου, το έργο συνδυάζει σωματικό θέατρο, χιούμορ και ποιητικές εικόνες, εξερευνώντας την επανάληψη, την απομόνωση, την αλωτρίωση και το παράλογο της σύγχρονης ζωής. Στο θέατρο Art Box Φαργκάνη, η ομάδα θεάτρου Ντουλτσινέα Κομμανία παρουσιάζει την performance Resilience. Μέσα από το σωματικό θέατρο, την παντομίμα και το παράλογο χιούμορ, το έργο μετατρέπει την αναμονή σε μια κωμικοτραγική αλληγορία για την επιτυχία, την αποτυχία και την ανάγκη για αναγνώριση. Το αφιέρωμα στον Ακύρο Κουροσάβα συνεχίζεται στο Σινέ Απόλλων με την ταινία «Ο Κοκκινογέννης». Η ταινία ακολουθεί ένα νεαρό αλαζόνα γιατρό που αναγκάζεται να εργαστεί σε μια επαρχιακή κλινική υπό την καθοδήγηση του αυστηρού αλλά βαθιά ανθρωπιστή Δόκτωρ Νίμπε, γνωστού ως Κοκκινογέννη. Μέσα από την σκληρή πραγματικότητα των φτωχών ασθενών, ο νεαρός γιατρός διδάσκεται την αληθινή αξία της συμπόνιας και της ιατρικής προσφοράς. Τα Δημήτρια 2026 συνεχίζονται στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και υποδέχονται τον Billy Cobham και το Quintet του, έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς drummer στην ιστορία της Jazz Fusion. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει την μουσικοθεατρική τριλογία «Η Στοιχειωμένη» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 61 Δημήτρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το έργο «Η Στοιχειωμένη» συνδέει τη σύγχρονη μουσική γραφή με την ελληνική και βαλκανική παράδοση, αντλώντας έμπνευση από τα δημοτικά τραγούδια «Γιοφύρη της Άρτας», «Τραγούδι του νεκρού αδελφού» και τον θρύλο από το στοιχείο της Χάρμενας. Εγγένεια στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την έκθεση Magicoff, ένας κόσμος θαυμάτων, κοστούμια, σκηνικά, αξεσουάρ, μακέτες και πίνακες αποκαλύπτουν την εφήμερη μαγεία του θεάτρου και διασώζουν την υλική μνήμη σημαντικών σκηνικών δημιουργών. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Αυτά ήταν τα blues του Tom Traubert ή το Four Seats to the Wind in Copenhagen ή το Waltzing Matilda που έχει διάφορους τίτλους αυτό το τραγούδι του Tom Waits, ένα από τα πιο κλασικά του τραγούδια και ίσως και το σήμα κατά τεθέν της πρώτης και μισό περίοδου της καριέρας του εκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και τις αρχές του 1980 όταν εγκαθιδρεί αυτό το στυλ και αυτήν την περσόνα και όταν κάπου εκεί στα τέλη του Σεπτέμβρη του 1976 βγάζει τον τέταρτο του δίσκο το Small Change που ήταν και ο δίσκος που θα τον καθορίσει εκείνη την χρονική περίοδο αλλά θα του ανοίξει και τις πόρτες και για να διευρυνθεί ο ίδιος αλλά και για να αρχίσει να δοκιμάσει ακόμα περισσότερα πράγματα από εκείνο το σημείο και έπειτα θα ακούσουμε ολόκληρο το Small Change του Tom Waits στη σημερινή μηχανή αναζήτησης όπως κάνουμε και σε αντίστοιχες βέβαια εκπομπές από την αρχή μέχρι και το τέλος. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε ή το ρεφρέν του, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ρεφρέν γιατί δεν έχει ακριβώς ξεκάθαρη κυκλική δομή, βασίζεται σε ένα παλιό παραδοσιακό τραγούδι από την Αυστραλία. Το επόμενο πολύ μα πολύ διαφορετικό, το μοναδικό single που έβγαλε ο δίσκος και σίγουρα 100% επηρεασμένο και ως απόρρια του Nighthawks at the Diner του περίπου live album που είχε βγάλει την προηγούμενη χρονιά, είναι το Step Right Up. Step right up. Step right up. Step right up. Everyone's a winner, bargains galore.

Και αν θυμάστε, το Nighthawks The Diner, το οποίο το έχουμε καλύψει έτσι σε προηγούμενη εκπομπή, ήταν ένας δίσκος ο οποίος είχε ηχογραφηθεί μεν ζωντανά σε μέσα σε ένα στούντιο, με κοινό, ωστόσο έτσι ώστε να φτιάξουν, να προσομοιώσουν την ατμόσφαιρα ενός jazz club. Η μπάντα η οποία είχε φτιαχτεί για να πλαισιώσει τον Waits εκείνο τον δίσκο δεν γνώριζε από πριν τα κομμάτια, πέρα από κάποιες συγκεκριμένες σημειώσεις ή κάποια μικρά σκετσάκια, κάποιες πολύ βασικές οδηγίες που τους είχε δώσει ο Tom Waits. Ήταν μια αρκετά αυτοσχεδιαστική δουλειά που βασιζόταν κυρίως στο πώς θα ένιωθαν οι μουσικοί το vibe που έδινε ο Tom Waits εκείνη την ώρα όσο τραγουδούσε ή απήγγειλε τους στίχους, είτε αυτοσχεδίαζε στο μικρόφωνο. Κάπως έτσι κινείται και το Small Change. Ούτως ή άλλως, ίδιος παραγωγός βρίσκεται πίσω από τις ιδέες. Ο Bones Howe προσπαθεί και για αυτό το δίσκο να κάνει πάνω κάτω ακριβώς το ίδιο, όχι τόσο όσον αφορά την ατμόσφαιρα του jazz club, αλλά την ατμόσφαιρα του τρόπου με τον οποίο ηχογραφούνταν οι jazz δίσκοι τις προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως δεκαετίες του 40 και του 50, όπου όλη η μουσική μαζί με τους τραγουδιστές βρισκόντουσαν στον ίδιο χώρο, δίπλα-δίπλα, χωρίς να γράφει ο καθένας ξεχωριστά, χωρίς να βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια, έτσι ώστε όλη αυτή η έννοια του live και όλη αυτή η αίσθηση του live να περνάει και στο τελικό αποτέλεσμα. Και όντως ο δίσκος αυτός ηχογραφήθηκε ζωντανά μέσα στο στούντιο σε 5 διαφορετικές ημέρες, σε ιστορικά jazz studio βέβαια του Hollywood, και μάλιστα ηχογραφούνταν από την αρχή μέχρι και το τέλος απευθείας σε δικάναλη μαγνητοτενία. Δεν υπήρχαν καθόλου διορθώσεις, δεν υπήρχαν καθόλου overdubs, το να ηχογραφηθούν δηλαδή διάφορα μέρη στην πορεία. Μόνο για να είναι σίγουροι, μόνο για ασφάλεια, κράτησαν όλα τα κανάλια και όλες τις πηγές ξεχωριστά, και όντως τους χρειάστηκε κάποια στιγμή που έπρεπε να γίνει μια διόρθωση, ωστόσο για νομικούς και όχι για μουσικούς λόγους.

γαϊπούσε Was in New Orleans και λίγο νωρίτερα Jitterbug Boy, το τρίτο και το τέταρτο, αν τα έλεγα ανάποδα τραγούδια από το, μέσα από το Small Change, τον τέταρτο δίσκο του Tom Waits από το 1976, σε έναν δίσκο που ακόμα περισσότερο πατάει πάνω στα θέματα τα οποία έχει ξεκινήσει ήδη από την αρχή της καριέρας του και έχουν συνήθως, μάλλον τις περισσότερες φορές, να κάνουν με τους ανθρώπους του περιθωρίου. Ωστόσο, αυτή τη φορά προσπαθεί να διευρύνει το cast των χαρακτήρων του δίσκου και όπως είχε πει και ο ίδιος όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει, αυτός είναι ένας δίσκος για όσους οδηγάν τα ασθενοφόρα, για τους νυχτοφύλακες, για αυτούς που σου κόβουν εισιτήρια, για αυτούς που καθαρίζουν τους δρόμους, για αυτούς που γυαλίζουν παπούτσια και για αυτούς που χτυπάνε τατουάζ. Είναι οι γνωστοί αυτοί χαρακτήρες, οι γνωστές αυτές περσόνες αυτής της περίοδου του Tom Waits, που έχουμε πει και πως ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πριν ξεκινήσει τη μουσική του καριέρα δούλευε αρκετά τη νύχτα, δούλευε αρκετά σε μαγαζιά, συνήθως ως πόρτα, και γνώριζε και σχετιζόταν με αυτούς τους ανθρώπους, και μάλιστα ο ίδιος ντύνεται σαν αυτούς, γιατί έχουμε ξαναπεί πως Tom Waits σε αυτήν τουλάχιστον την περίοδο, ή μάλλον σχεδόν σε όλη του τη μουσική, η καλλιτεχνική περίοδο, είναι μια περσόνα. Ελάχιστοι άνθρωποι που ξέρουν τον πραγματικό Tom Waits πίσω από αυτό που βλέπουν πάνω στη σκηνή, από αυτό που ακούν από τα ηχεία τους. Ο ίδιος ντύνεται μεθυσμένος, ντύνεται μεθύστακας και αφιερώνει το The Piano Has Been Drinking στον Pete King, τον άνθρωπο που συνδημιούργησε, άνοιξε και στην συνέχεια μανάτζαρε το ιστορικό Ronnie Scott's Jazz Club του Λονδίνου.

Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο ο Tom Waits παλεύει με πολύ σημαντικά, πολύ βαριά προβλήματα αλκοολισμού, και η αλήθεια είναι ότι η νέα του ζωή, η ζωή στο δρόμο, η ζωή στις συνεχείς περιοδίες, με τις συνεχείς συναυλίες, χωρίς να μπορείς να κάτσεις κάπου να ηρεμήσεις σε συνδυασμό με την προηγούμενη του ζωή, είναι αυτά που του δίνουν αυτό το μικρό σμπρόξιματάκι που χρειαζόταν για να καταφεύγει συνεχώς στον αλκοόλ. Μετά από πολλά χρόνια έχει πει πως εκείνη την περίοδο δεν το καταλάβαινα, κάποια στιγμή απλά αποφάσισα ότι πρέπει πολύ πολύ απλά να το κόψω. Επομένως αυτός ο ρόλος, αυτός ο χαρακτήρας του μεθυσμένου στο The Piano Has Been Drinking ίσως δεν είναι και τόσο ρόλος, όχι όσον αφορά την ηχογράφηση, αλλά όσον αφορά αυτήν την περίοδο της ζωής στην πραγματικότητα του Tom Waits στα μέσα της δεκαετίας του 70.

του Invitation to the Blues, το οποίο το ακούσαμε λίγο νωρίτερα πριν από το σήμα του σταθμού. Ίσως το ξέρετε και σαν χάλια από το Φίβο τη Λιβουριά από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, έχοντας μπει πλέον στη δεύτερη πλευρά του τότε βινιλίου, όπως είχε κυκλοφορήσει δηλαδή το 1976 το Small Change του Tom Waits. Φτάνουμε και στο σημείο που αφήνει έτσι κάπως αυτή την αίσθηση της απόγνωσης που γράφουν τα κομμάτια και που δίνει στις ιστορίες που αφηγείται και στους χαρακτήρες του. Βρισκόμαστε στο σημείο που ελαφραίνει σιγά σιγά το ύφος, βάζει πολύ περισσότερο χιούμορο Tom Waits στα κομμάτια του και στο Pasties and the G-String, το οποίο μόλις ακούσαμε, και στο Bad Liver and the Broken Heart, το οποίο θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Χωρίς να το ξέρει, σε αυτό το σημείο Tom Waits προοικονομεί το πώς θα αλλάξει την πορεία της μουσικής του τη δεκαετία του 80.

και όσον αφορά τη μουσική, όσον αφορά το ύφος, πλέον εγκαθιδρύεται το ύφος που έχει καθιερώσει στο Nighthawk at the Diner, που είναι το σημείο καμπής στην πορεία του Tom Waits, εκεί που θα αρχίσει σιγά σιγά να ενηλικιώνεται μουσικά ή τουλάχιστον να αφήνει την πρώιμη του μουσική εφηβεία πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Η μικρή μπάντα του Jazz Club, βέβαια με αυτή την βραχνή φωνή και τις ιστορίες του Tom Waits στο επίκεντρο, παρόλο που έχουμε ακούσει αρκετά κομμάτια, σε αρκετά μάλλον κομμάτια, αυτή την αντίθεση που δίνει η ορχήστρα εγχώρδων που τον συνοδεύει από πίσω. Η μπάντα, όχι ακριβώς η μπάντα που έπαιξε στον δίσκο αυτό, αλλά η μπάντα που φτιάχνει λόγω του δίσκου αυτού, η Nocturnal Emissions, είναι και η πρώτη μπάντα που φτιάχνει με σκοπό να περιοδεύσουν, και η αλήθεια είναι ότι λόγω της επιτυχίας του δίσκου αυτού έφτιαξε αυτό το σχήμα για πρώτη φορά. Με τον Small Change ο Tom Waits μπαίνει στα πρώτα 100, στην πρώτη εκατοστάδα του καταλόγου επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και βγαίνει σε περιοδεία και στην Αμερική και στην Ευρώπη, αλλά για πρώτη φορά την επόμενη χρονιά του 1977 και στην Ασία και την Ιαπωνία.

Και να πω κάπως μίλησα πολύ σήμερα και δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε ολόκληρο το δίσκο, δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε το τελευταίο, το I Can't Wait To Get Off Work. Θα κλείσουμε με το τελευταίο κομμάτι, που είναι και το κομμάτι το οποίο δίνει τον τίτλο στον δίσκο. Small Change λοιπόν από τον Tom Waits, ο δίσκος του για το 1976, ένας δίσκος ο οποίος τον καθορίζει για τη χρονιά εκείνη και για το, όχι ακριβώς το ξεκίνημα, αλλά την ενδιάμεση περίοδο της καριέρας του, την πιο jazz περίοδο της καριέρας του, εκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 80. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουτολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε στην σημερινή εκπομπή. Μας ακούτε ζωντανά από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από τάμπλετ, κινητά και υπολογιστές, από την πλατφόρμα της ΕΡΤ.ΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί βρίσκεται και ο 958. Εκεί βρίσκονται και παλιότερες εκπομπές. Για ακρόαση ή για επανακρόαση. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Σήμερα ανοίξαμε το Jukebox με την μπάντα της Φλόρινας και έναν οργανικό σκοπό, ο οποίος βρίσκεται στον δίσκο με τίτλο «Μπάντα της Φλόρινας και Φλόρος Φλωρίδης», ο οποίος κυκλοφόρησε το 1996, πριν 40 ολόκληρα χρόνια από την Άνω Κάτω Records. Η μπάντα της Φλόρινας δημιουργήθηκε το 1960 από τον Τάκη Βαλκάνη, και τα αδέρφια Βαλκάνη συνεχίζουν την παράδοση των χάλκινων πνευστών με εκατοντάδες συναυλίες και εμφανίσεις στο ενεργητικό της. Η μπάντα της Φλόρινας κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ το 1996, πριν 30 χρόνια ήταν αυτό, και αυτό το άλμπουμ ηχογραφείται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο στούντιο Πολύτροπων στην Καλαμαριά. Το Πολύτροπων είναι το στούντιο ηχογραφήσεων που δημιούργησε ο Γιώργος Καζαντζής το 1994. Είναι ένα στούντιο που συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και σήμερα και πάρα πολλές δουλειές ηχογραφούνται εκεί. Από το Πολύτροπον έχουν περάσει εκατοντάδες μουσικοί από όλο το φάσμα της ελληνικής δισκογραφίας. Πολλά άλμπουμ έχουν ηχογραφηθεί είτε εξ ολοκλήρου στο στούντιο αυτό, είτε μόνο σε κάποια μέρη του, σε κάποια κομμάτια του. Αρκετά άλμπουμ που έχουν ηχογραφηθεί σε άλλα στούντιο έχει γίνει τελική μίξη των κομματιών στο Πολύτροπον. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και μετά υπάρχουν και πολλές παραγωγές που γίνονται από το Πολύτροπο. Και εμείς θα ξεκινήσουμε σήμερα μια σειρά εκπομπών στις οποίες θα αναφερθούμε στα άλμπουμ αυτά που ηχογραφήθηκαν και ηχογραφούνται στο στούντιο του Γιώργου Καζαντζή, το οποίο έχει περάσει τώρα στον Θάνο Καζαντζή, ο οποίος το διαχειρίζεται. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας χρονολογικά τα άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν σε αυτό και προχωρώντας θα φτάσουμε σιγά σιγά στο σήμερα. Το 1996 κυκλοφορούν αρκετά άλμπουμ που ηχογραφούνται στο Πολύτροπον. Το πρώτο άλμπουμ της μπάντας της Φλόρινας είναι ένα από αυτά, από το οποίο ακούσαμε ένα απόσπασμα. Το πρώτο άλμπουμ των Διοτήμα είναι ένα άλλο. Η Διοτήμα είναι ένα σύνολο που δημιουργείται στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αποτελείται από τους κρουστούς Κώστα Χανή και Λευτέρη Κουρδάκη, όπως και τον Κώστα Παπαποστόλου. Οι Διοτήμα ηχογραφούν στο στούντιο Πολύτροπον τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο το όνομά τους. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την Άνω Κάτω Records και εμείς θα ακούσουμε τους Διοτήμα στο οργανικό κομμάτι που έχει τον τίτλο «Έρος».

Ακούμε δίσκους που έχουν ηχογραφηθεί στο στούντιο Πολύτροπων στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και έχουμε ξεκινήσει να αναφερόμαστε στους δίσκους αυτούς χρονολογικά από τα μέσα της δεκαετίας του 90 που δημιουργήθηκε το στούντιο. Να αναφέρω ότι η πρώτη ηχογράφηση που έγινε στο Πολύτροπων είναι κάποια κομμάτια σε μουσική του Λόρκα. Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα εκτός των άλλων έγραφε και μουσική και τα κομμάτια αυτά που ηχογραφήθηκαν στο Πολύτροπο ενορχίστρωσε και έκανε την παραγωγή τους ο Ηρακλής Καζάκης και είναι μια δουλειά αυτή που μπορεί να μην κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα. Έχει καταγραφεί όμως ως η πρώτη ηχογράφηση που έγινε στο στούντιο Πολύτροπων το 1994. Από τους πρώτους ηχολήπτες που δούλεψαν στο Πολύτροπο ήταν ο Κώστας Κόντος και είναι ο Κώστας Κόντος. Δικές του είναι κάποιες από τις ηχογραφήσεις που ακούμε από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Και θα πάμε τώρα στην Αλκιονίδα Μέρα, τον δίσκο της Βούλα Σαβίδη που ηχογραφείται στο Πολύτροπο για κυκλοφορεί το 1996, έχοντας κάνει ήδη τα Πέριξ, τον εμβληματικό δίσκο με τον Μάνο Χατζηδάκη και κουβαλώντας όλο αυτό το φορτίο από τον πολύ σημαντικό αυτόν συνθέτη, η Βούλα Σαβίδη επανέρχεται την δεκαετία του 90 με την δική της προσωπική δισκογραφία. Η Αλκιονίδα Μέρα είναι ένας πραγματικά πολύ καλός δίσκος. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια από αυτόν, ξεκινώντας με το Παζάρι του Έρωτα σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή.

Ακούμε κομμάτια από την Αλκιονίδα Μέρα, τον δίσκο ο οποίος ηχογραφείται στο στούντιο Πολύτροπων στην Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί το 1996. Την Αλκιονίδα Μέρα, τον δίσκο

Ακούσαμε δύο τραγούδια στη σειρά σε μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου. Το Απόψε Άργησα με τον Μανώλη Χατζημανώλη και την Γεωργία Ψωμά στην ερμηνεία. Και λίγο πιο πριν ακούσαμε τον Άρχεσαι με τη Βούλα Σαβίδη στο τραγούδι. Το Απόψε Άργησα βρίσκεται στον δίσκο που ονομάζεται Τραγούδια για τις Μικρές Εβδομάδες και είναι από τους δίσκους που κυκλοφόρησαν το 1996 και ηχογραφήθηκε και αυτός στο στούντιο Πολύτροπων του Γιώργου Καζαντζή. Ο Κώστας Κόντος έχει κάνει την ηχοληψία στο συγκεκριμένο άλμπουμ, όπως και σε αρκετές δουλειές που ηχογραφούνται εκείνη την περίοδο στο Πολύτροπον. Στα τραγούδια για τις Μικρές Εβδομάδες υπάρχει επίσης μια ομάδα πολύ καλών μουσικών που έπαιξαν σε αυτά και ηχογράφησαν στο στούντιο Πολύτροπον. Κώστας Τσούγκρας, Δημήτρης Γουμπερίτσης, Δημήτρης Μιστακίδης, Παναγιώτης Κουτσούρας, Τάσος Μισιρλής, Κυριάκος Γκουβέντας είναι κάποιοι μόνο από αυτούς τους πολύ καλούς μουσικούς. Στο Πολύτροπον ηχογραφούνται εξ ολοκλήρου αρκετοί δίσκοι εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν όμως και κάποιες δουλειές οι οποίες πηγαίνουν στο Πολύτροπον μόνο για την τελική μίξη. Μια τέτοια δουλειά είναι Τα Κρύσταλλα του Νου, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Ευγένιου Δερμητάσογλου, ο οποίος μοιράζεται ερμηνευτικά τα κομμάτια με την Κατερίνα Σιάπαντα. Τα Κρύσταλλα του Νου ηχογραφούνται σε ένα στούντιο στην Τούμπα από τον Μπάμπη Μητάκη, πηγαίνουν αργότερα στο Πολύτροπον για την τελική μίξη, την οποία κάνει ο Κώστας Κόντος. Το άλμπουμ κυκλοφορεί τον Δεκέμβρη του 1997.

Η Ζωή Λαθρέα είναι ο δίσκος σε μουσική του Μιχάλη Χανιώτη, όπου βρίσκονται οι Παραβάτες, και εμείς ακούσαμε μόλις τους Παραβάτες από την φωνή της Λιζέτας Καλημέρη. Η Ζωή Λαθρέα μπορούμε ίσως να πούμε ότι είναι ένας από τους πιο διαχρονικούς δίσκους στο έντεχνο ρεπερτόριο που ανθίζει τη δεκαετία του 90. Ηχογραφείται στο στούντιο Πολύτροπων και κυκλοφορεί το 1997. Ο Μιχάλης Χανιώτης είναι στο μπουζού και έχει κάνει και τις συνθέσεις. Ο Κώστας Θεοδόρου είναι στο κοντραμπάσο και στο νέι, ο Νίκος Ψοφογιώργος στα τύμπανα, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος στην κιθάρα, στο ακορντεόν ο Κώστας Τσούγκρας και στο ούτι και στο μπουζούκι ο Μανώλης Πάπος. Όλοι αυτοί οι πολύ καλοί μουσικοί βρίσκονται στο Πολύτροπον για να ηχογραφήσουν τα τραγούδια που βρίσκονται στην Ζωή Λαθρέα. Ο Θανάσης Πακοσταντίνου γράφει τους στίχους στους Παραβάτες που ακούσαμε μόλις. Ο Παντελής Τσομπάνογλου γράφει τους στίχους στα υπόλοιπα κομμάτια του δίσκου και ερμηνεύει το Άδειο Βλέμμα.

Η Ελλή Πασπαλά συνεργάζεται με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο και κυκλοφορούν το 1997 άλλον έναν από τους πιο διαχρονικούς και τους πάρα πολύ καλούς δίσκους της δεκαετίας του 90. Το «Για τη συνήθεια του έρωτα» ηχογραφείται μεν στην Αθήνα στο μεγαλύτερο μέρος του. Τα κομμάτια ηχογραφούνται στο στούντιο Poly Sound και στη Σιέρα. Στο Πολύτροπο νόμο στην Καλαμαριά ηχογραφείται το κομμάτι των Χάλκινων Πνευστών και εμείς θα ακούσουμε το «Δάκρυ» με την Ελλή Πασπαλά στην ερμηνεία, ο Τάσος Δίσκος είναι στο τρομπόνι και ο Γιάννης Φέσκος στην τροπέτα.

Από το στούντιο Πολύτροπων έχουν περάσει πάρα πολλοί μουσικοί για να παίξουν και να ηχογραφήσουν. Έχουν περάσει και οι σημαντικότεροι μουσικοί της πόλης μας, κυρίως στην δεκαετία των 90, που τότε άνθιζε και το έντεχνο τραγούδι. Υπήρχε και η λεγόμενη σχολή της Θεσσαλονίκης, είχε αρχίσει να αναπτύσσεται και η ροκ σκηνή της πόλης. Οπότε στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το Πολύτροπων καθιερώνεται αμέσως και γίνεται τόπος συνάντησης και δημιουργίας. Αναφερόμαστε σε δίσκους που ηχογραφούνται στο Πολύτροπων και έχουμε φτάσει ήδη στο 1998. Έχουν περάσει μόλις 4 χρόνια από την δημιουργία του στούντιο και ήδη έχουν ηχογραφηθεί αρκετές και πολύ αξιόλογες δουλειές σε αυτό. Το 1986 ο Κώστας Πρατσινάκης είχε κυκλοφορήσει τον δίσκο «Ήταν μια στιγμή» και μάλιστα το μόνιμο τραγούδι που είναι μια σύνθεση του Γιώργου Καζαντζή κερδίζει το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού εκείνης της χρονιάς. Το 1998 ο Κώστας Πρατσινάκης βρίσκεται στο Πολύτροπον του Γιώργου Καζαντζή και ηχογραφεί τον δίσκο «Εδώ θα κατέβω».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υπάρχει μια ομάδα μουσικών της Θεσσαλονίκης κυρίως, οι οποίοι ηχογραφούν σταθερά την δεκαετία του 90 σε διάφορους δίσκους. Μπορούμε να την ονομάσουμε και Dream Team την ομάδα αυτή, αν μπορώ να δανειστώ έναν διεθνή όρο. Ηχογραφούν όλη αυτή η μουσική τότε αρκετούς δίσκους στο Πολύτροπον, στο στούντιο στην Καλαμαριά του Γιώργου Καζαντζή. Μερικοί λοιπόν από αυτούς τους μουσικούς είναι ο Κώστας Τσούγκρας στο ακορντεόν, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος στην κιθάρα, ο Δημήτρης Γουμπερίτσης στο μπάς, ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα, ο Τάσος Μυσηρλής στο ο Δημήτρης Μιστακίδης στο ούτι και στο λαού, το Κώστας Θεοδόρου που αναφέραμε και πριν στα κρουστά και στο νέο, ο Γιώργος Κοκκινάκης στο πιάνο και όλη αυτή η μουσική που ηχογραφούν σε κάποιους από όλους αυτούς τους δίσκους που αναφερόμαστε σήμερα, ηχογράφησαν και στον δίσκο του Κώστα Πρατσινάκη, ηχογραφούν και στο δίσκο Σε μια χορδή του Γιάννη Τσολακίδη, ο οποίος έχει ηχογραφηθεί στο Πολύτροπον και κυκλοφορεί το 1998 και εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο Σε μια χορδή με τη Μαρία Φωτίου στο τραγούδι.

Νομίζω πως χαρακτηριστικό, ένα από τα χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 90 είναι ότι ακούμε δίσκους με γεμάτες ενορχιστρώσεις, με πολλούς και καλούς μουσικούς να συμμετέχουν στις ηχογραφήσεις. Τότε οι περισσότεροι δίσκοι ηχογραφούνταν σε στούντιο, δεν υπήρχαν ακόμα τα home studios, ούτε ήταν τόσο διαδεδομένη η ψηφιακή, η ήχη και η ηλεκτρονική. Ακούσαμε μερικούς από τους πολύ καλούς μουσικούς που αναφέραμε και λίγο πριν στην Μπέρτα μου ανεμίζω, σε μουσική και στίχους του Σούλη Λιάκου και ερμηνεία από τον Νίκο Γιώγαλα. Την Μπέρτα μου ανεμίζω είναι και ο τίτλος ολόκληρου του πρώτου προσωπικού δίσκου του Σούλη Λιάκου, ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας μουσικός, ηχογραφεί όμως τον δίσκο στο στούντιο Πολύτροπων και κυκλοφορεί ο δίσκος αυτός το 1999. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος σημερινής εκπομπής, της πρώτης αφιερωματικής εκπομπής με δίσκους που έχουν ηχογραφηθεί στο στούντιο Πολύτροπων, θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές. Θα κάνουμε μια αναφορά στα τραγούδια του χαμένου ποιητή, σε μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου και στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου. Ο δίσκος κυκλοφορεί το 2001 από την εταιρεία Sirius του Μάνου Χατζηδάκη. Ηχογραφείται στο στούντιο Πολύτροπων στην Θεσσαλονίκη. Ερμηνευτής είναι ο Παντελής Θεοχαρίδης.

Ακούμε κομμάτια από τα τραγούδια του χαμένου ποιητή, τον δίσκο που ηχογραφείται στο στούντιο Πολύτροπων. Πρόκειται για τραγούδια που είχε ακούσει ο Μάνος Χατζηδάκης το 1992. Είχε βαφτίσει τον δίσκο ο Μάνος Χατζηδάκης και είχε δρομολογήσει την παραγωγή του, όμως τελικά ο δίσκος ολοκληρώθηκε και κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του. Θα ακούσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με ακόμα κάτι από τα τραγούδια του χαμένου ποιητή. Θα ακούσουμε το ουσιαστικό με την φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Ήταν το Τσουκπό με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, η Ζωή Κουτολοπούλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Κι όταν η μουσική θα σπάει τη σιωπή, να σε κοιτάξει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το κονσέρτο για φλάουτο σε σολ μίζωνα του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ το δεύτερο μέρος Αντάτζο, μα non troppo. Ένα από τα έργα που συνοδεύονται από ένα μικρό μουσικολογικό μυστήριο είναι και το κονσέρτο για φλάουτο σε σολ μίζωνα. Παραδοσιακά αποδίδεται στον Γκλουκ, αν και η πατρότητά του έχει αμφισβητηθεί. Πρόκειται για μουσική φωτεινή και ανεπιτίδευτη, με το φλάουτο να ξεδιπλώνει με ιδιαίτερη κομψότητα τη μελωδική του γραμμή. Ένα έργο που ακόμη και αν κρατά κρυφό το όνομα του πραγματικού δημιουργού του, δεν κρύβει καθόλου τη γοητεία του. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ σήμερα τον ήχο μας επιμελείται η Ζωή Κουτελοπούλου. Στείλτε μας τις σκέψεις και τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού, στο 6930-078-291. Μπορείτε επίσης να ακούτε την εκπομπή μέσω ΕΡΤΕΚΟ. Τον Μπέρναρντ Χέρμαν τον γνωρίζουμε κυρίως από τη μουσική του για τον κινηματογράφο και μάλιστα τη θρυλική συνεργασία του με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ. Στο έργο του όμως «Αναμνήσεις από ταξίδια» συναντάμε ένα διαφορετικό Χέρμαν. Γραμμένο το 1967 το έργο, είναι για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων και μοιάζει με μουσικό ταξιδιωτικό ημερολόγιο. Αγγλία, Ιρλανδία και Ιταλία περνούν μέσα από τα τρία μέρη του. Στο τρίτο μέρος του έργου, ο Χέρμαν μας μεταφέρει στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Βενετία. Η μουσική παίρνει τη μορφή μιας βαρκαρόλας του χαρακτηριστικού τραγουδιού των Βενετσιάνων γονδολιέριδων με την απαλή, λυκνιστική κίνηση που θυμίζει βάρκα πάνω στο νερό. Ας ακούσουμε το τρίτο μέρος, Αντάντινο, Κάντο, Αμορόζο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Σε μια επίσκεψη στην Κοπενχάγη, ο Edvard Grieg έδειξε την ουβερτούρα του με τίτλο «Το φθινόπωρο» στο δανό συνθέτη Nils Gade, ο οποίος του είπε «Αυτό είναι σκουπίδια, Grieg, πήγαινε σπίτι και γράψει κάτι καλύτερο». Ο Grieg το αναθεώρησε, το ενορχίστρωσε και τελικά το έργο κέρδισε σε διαγωνισμό στη Στοκχόλμη. Εμείς σήμερα θα το ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμπορκ και μαέστρο τον Νέε Μεγιάρβη.

Το ανταγέτο της Πέμπτης Συμφωνίας είναι ίσως η πιο προσωπική ερωτική εξομολόγηση που ο Μάλερ δεν έγραψε ποτέ με λέξεις. Σύμφωνα με το φίλο του συνθέτη Βίλεμ Μέγκελμπεργκ, ο Μάλερ το έστειλε στη σύζυγό του Άλμα χωρίς συνοδευτικό μήνυμα, αφήνοντας τη μουσική να μιλήσει για εκείνον. Λίγα χρόνια αργότερα όμως η ίδια μουσική θα αποκτούσε μια εντελώς διαφορετική χρειά, συνδεόμενη βαθιά με την απώλεια και τον αποχαιρετισμό. Το 1968 ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν το διεύθυνε στην κηδεία του Κένεντι, ενώ το 1971 ο Λουκίνο Βισκόντι το χρησιμοποίησε στην ταινία «Θάνατο στη Βενετία», όπου συνδέθηκε ανεξίτηλα με την παρακμή, τον θάνατο και τον αποχαιρετισμό. Ας ακούσουμε λοιπόν το τέταρτο μέρος, «Ανταγέτο», «Sehr langsam», από την Πέμπτη Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η εισαγωγή The School of Scandal είναι η πρώτη συμφωνική εισαγωγή του Αμερικανού συνθέτη Samuel Barber και βασίζεται στο ομώνυμο έργο του Richard Brinsley Sheridan, μια κωμωδία που περιγράφει τις ίντρικες και τα κουτσομπολιά της αγγλικής αριστοκρατίας του 18ου αιώνα. Ο Barber συνέθεσε το έργο το 1931, ενώ ήταν ακόμη φοιτητή στο Curtis Institute of Music στη Φιλαδέλφια. Ήταν ένα από τα πρώτα του μεγάλα έργα και το έγραψε ως μέρος των σπουδών του και με αυτό αναγνωρίστηκε ως ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του. Ας ακούσουμε σήμερα την εισαγωγή The School of Scandal από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Detroit υπό τη διεύθυνση του Νέε Μεγιάρβη.

Η μαζούρκα, με υπότιτλο «Σκηνή στο χωριό δίπλα στο πανδοχείο» του Ανατόλη Λιάντοφ, είναι ένα ορχιστρικό έργο, χορευτικό, σε στυλ μαζούρκας, που συνέθεσε γύρω στο 1887. Το έργο παρουσιάζει μια σκηνή αγροτικής ζωής, είναι λιτό, ρυθμικό και εντάσσεται στις πρώιμες ορχιστρικές συνθέσεις του. Σήμερα θα ακούσουμε τη μαζούρκα του Ανατόλη Λιάντοφ από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του BBC, διευθύνει ο Βασίλης Σινάισκι. Και με το Λιάντοφ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ 3.

0: dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow, only one.
2: Planet B.
6: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Την καλησπέρα μας αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και ειδικότερα της ΕΡΤ 3 και του 958 του πολιτιστικού της ραδιοφώνου. Είναι σήμερα μια ιδιαίτερη περιπλάνηση στον κόσμο, φίλες και φίλοι, όχι με δικά μας λόγια, αλλά με τα λόγια άλλων. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Είδαμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα να εκφωνεί τον λόγο του και να επιχειρεί να συνδυάσει την αρχαία ελληνική δημοκρατία με το περιεχόμενο της αμερικανικής αυτοκρατορίας.

Ο Χρήστος Σιδαρίδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Μείνετε συντονισμένοι στον 958 της ΕΡΤ3, γιατί σήμερα το λόγο θα έχει ο Κορνήλιος Καστοριάδης.

Στην εποχή της ιστορικής, αν θέλετε, ανακολουθίας και ασυναρτησίας, η μουσική, το έργο του Μάνου Χατζηδάκη είναι κάτι σαν καταφύγιο. Είναι μια καταφυγή από μόνη της αυτή η πράξη, στο να ανατρέχουμε στο έργο του, να ηρεμούμε λίγο, γιατί αυτά που ακούν τα αυτάκια μας τις τελευταίες ώρες δεν έχουν προηγούμενο. Πώς να μπολιάσεις τη δημοκρατία σε μια φωνική μηχανή, φίλες και φίλοι? Είναι πράγματα ασύμβατα. Σήμερα θα ακούσουμε αποσπάσματα από την τηλεοπτική συνέντευξη του Κορνίλιου Καστοριάδη στην Τέτα Παπαδοπούλου, στην εκπομπή Παρασκήνιο, στην ΕΤ1, σε σκηνοθεσία του Τάκη Χατζόπουλου του 1984. Και έχουμε την εντύπωση ότι από τη μάταιη προσπάθεια αποκωδικοποίησης των δηλώσεων Ρούμπιο στην Πνίκα και την απόπειρα σύνδεσης της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας με το περιεχόμενο της σύγχρονης Pax Americana, θα πρέπει να περάσουμε σήμερα στην αναδρομική απάντηση ενός κορυφαίου Έλληνα διανοητή, του Κορνίλιου Καστοριάδη, μέσα από δικά του λόγια που καταγράφηκαν και κοσμούν το πολύτιμο αρχείο της δημόσιας ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης.

Εμείς σήμερα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, αλλά φαντάζομαι όσοι από εμάς προσπαθούν να σκεφτούν σοβαρά, μέσα σε όλο αυτό το χάος του ιστορικού υλικού που έχουμε μπροστά μας, επιλέγουμε μια παράδοση. Αυτό δεν σημαίνει ότι την επιλέγουμε για να τις μείνουμε δούλοι. Επιλέγουμε ακριβώς την παράδοση εκείνη, δηλαδή αυτήν που ονομάζω Ελληνοδυτική, μέσα στην οποία η αμφισβήτηση της παράδοσης είναι ένα βασικό στοιχείο. Η αμφισβήτηση όχι για την ευχαρίστηση της αμφισβήτησης. Η αμφισβήτηση όταν υπάρχει λόγος, η δυνατότητα της αμφισβήτησης, η δυνατότητα του να σκεφτώ αλλιώς, του να μιλήσω αλλιώς από ό,τι σκέφτεται η πλειοψηφία, η εκκλησία, το κράτος, το κόμμα κτλ. Δεν είναι έτσι? Ο δάσκαλος, οι γονείς ενδεχομένως. Και από εκεί και πέρα η δυνατότητα να βάλω σαν άτομο ή να βάλει μια κοινωνική ομάδα ή μια πολιτική κίνηση ερωτήματα σχετικά με το αν η σημερινή θέσμη της κοινωνίας είναι δίκαιη ή δεν είναι δίκαιη, εάν η ισότητα εντός εισαγωγικών την οποία επαγγέλλεται το Σύνταγμα και ο νόμος για τους πολίτες υπάρχει στην πραγματικότητα ή δεν υπάρχει, αυτή η δυνατότητα είναι συμφής επίσης με το με τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της παράδοσης και όχι άλλων. Κάθε κοινωνία δημιουργεί τους θεσμούς της, αλλά η ιδέα ότι η θεσμή αυτή είναι η δική της δημιουργία ακριβώς δεν υπάρχει στις περισσότερες κοινωνίες. Γι' αυτό και οι θεσμοί μένουν άθικτοι. Υπάρχει η ιδέα ότι οι θεσμοί ήρθαν από αλλού. Η ετερονομία της κοινωνίας δεν είναι μόνο και δεν είναι τόσο η εκμετάλλευση, η καταπίεση, η ύπαρξη μιας εξουσίας χωρισμένης από την κοινωνία κτλ. Γιατί η ετερονομία της κοινωνίας υπάρχει και σε πρωτόγονες κοινωνίες, στις οποίες δεν βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Η ετερονομία της κοινωνίας είναι το γεγονός ακριβώς ότι η κοινωνία αλωτριώνεται στους θεσμούς τους οποίους η ίδια δημιούργησε, διότι δεν ξέρει ότι η ίδια τους δημιούργησε και κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να το ξέρει, της είναι τρομερά δύσκολο να το ξέρει. Και αυτό το περίφημο επιχείρημα του Ντοστογεύσκη, το οποίο τόσο έχει εκθιαστεί, ότι εάν δεν υπήρχε Θεός όλα θα ήσαν επιτρεπτά, το οποίο σημειωτέων δεν ανήκει στον Ντοστογεύσκη, αλλά μπορεί να το πάει κανείς πίσω ως τουλάχιστον μέχρι και τον Πλάτωνα, και το οποίο εγώ θεωρώ επιχείρημα υπαστινόμου β', δηλαδή ότι χρειάζεται ένας Θεός διότι αλλιώς όλα αυτά τα ρεμάλια θα κάνουν ότι τους κατέβαιναν, παρά τη χειδαιότητα, μιλάω για τη χειδαιότητα του επιχειρήματος του Ντοστογεύσκη, παρά τη χειδαιότητά του, εκφράζει μια βασική αλήθεια της θέσμησης των ετερονόμων κοινωνιών. Δηλαδή χρειάζεται να λεχθεί ότι ο θεσμός έχει έρθει από αλλού για να μπορεί να κατοχυρωθεί ο θεσμός. Εάν οι άνθρωποι ξέραν ότι κάνουν οι ίδιοι τους νόμους τους, θα τους σεβόντουσαν? Σε αυτό απαντάνε οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι Αθηναίοι, ναι. Τους κάνουμε τους νόμους μας και όσον δεν τους έχουμε αλλάξει, τους σεβόμαστε. Και σε αυτό κατά κάποιο τρόπο προσπάθησε να απαντήσει το νεότερο δημοκρατικό και επαναστατικό κίνημα, στο μέτρο που απάντησε, προσπαθώντας να βάλει μπροστά την ιδέα ότι τους νόμους τους δημιουργεί ο λαός και ότι αυτό δεν είναι λόγος να μην είναι σεβαστή αυτή η νόμιμη παραδείγματι. Δεν είναι έτσι? Από αυτή την άψη, αυτό το οποίο εννοώ εγώ ως αυτόνομη κοινωνία είναι μια κοινωνία όχι η οποία είναι διαφανής, αλλά είναι μια κοινωνία η οποία ξέρει ότι δεν υπάρχει υπερβατικότητα, ότι δεν υπάρχει υπερβατική πηγή των θεσμών και των νόμων, ότι δεν υπάρχει μεταθάνατον ζωή, αυτό που ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι δεν πίστευαν σε μεταθάνατο ζωή ή αν επίστευαν σε μεταθάνατο ζωή της δίνει ένα περιεχόμενο όπως φαίνεται στην Οδύσσια που ήταν 100 φορές χειρότερο από την επίγεια ζωή, η οποία ξέρει συνεπώς ότι ό,τι γίνεται γίνεται εδώ κάτω και ότι ό,τι έχουμε να κάνουμε εμείς έχουμε να το κάνουμε και έχουμε να δώσουμε στον εαυτό μας, στους εαυτούς μας σαν κοινωνικό σύνολο, κανόνες και νόμους που να μας επιτρέπουν να υπάρχουμε σαν αυτόνομη κοινωνία και σαν αυτόνομα άτομα μέσα σε αυτή την κοινωνία.

Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια, συμπληρώνονται σε 1,5 μήνα περίπου 29 χρόνια από τον θάνατο του Κορνήλιου Καστοριάδη, αυτού του γλαμπρού Έλληνα διανοητή, ο οποίος έβαλε ζητήματα δημοκρατίας, αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας, άμεσης δημοκρατίας, το αίτημα της αυτονομίας, της αυτοθέσμησης της κοινωνίας, όπως το λέει και ίδιος, η φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας και της εξουσίας. Ο Καστοριάδης, ο οποίος πέθανε στο Παρίσι στις 26 του Δεκέμβρη του 1997. Θυμόμαστε αρκετά χρόνια πιο πριν, όταν είχαμε στριμωχτεί μαζί με εκατοντάδες ανθρώπων το αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν πολύ μικρό για να χωρέσει αυτό το κοινό που έσπευσε να τον ακούσει και να γίνει ο διάλογος βεβαίως ο απαραίτητος. Είναι η σημερινή ημέρα, μία μέρα που τέθηκαν ζητήματα αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας με αφορμή την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα και την ομιλία του στη ΠΝΙΚΑ. Αντί δημοσιογραφικής κάλυψης των γεγονότων που κάνουν έτσι κι αλλιώς υπάξια πάρα πολλοί συνάδελφοι με απευθείας συνδέσεις και την ανάδειξη αυτών των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική και γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο και την διαφήμιση ουσιαστικά στην οποία προέβη ο Μάρκο Ρούμπιο της Αμερικής ως εγκύτριας παγκόσμιας δύναμης ασφάλειας και τα λοιπά και τα λοιπά, σε μια εποχή βεβαίως όπου η όξυνση στα διάφορα μέτωπα του πολέμου συνεχίζεται αμύωτη και τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Τέτοια μέρα λοιπόν διαλέξαμε και εμείς για να ανατρέξουμε στο έργο, μέρος του έργου, γιατί είναι το έργο τεράστιο, του Κορνήλιου Καστοριάδη, για να δούμε τι πραγματικά είναι αυτή η έρμη, η δημοκρατία για την οποία μιλούν όλοι και τη χρησιμοποιούν, έχουμε την εντύπωση, ως πρόσχημα αρκετές κυβερνήσεις.

0: Εμείς, μάλιστα με αυταρχικό τρόπο για να επιβάλλουν την δική τους εξουσία. Στο όνομα της δημοκρατίας, καμιά φορά συμβαίνουν και εγκλήματα. Ποιας δημοκρατίας όμως, της αστικής δημοκρατίας, της άμεσης δημοκρατίας, της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας, με ποια χαρακτηριστικά, πού είναι η αυτονομία των πολιτών. Αυτά πραγματευόταν στο έργο του, μεταξύ άλλων, και το ζήτημα της θρησκείας, το ζήτημα των αυτοκρατοριών, της αυτοθέσμησης, όπως λέγαμε, της κοινωνίας, του να σηκωθεί κάποιος και να βάλει τους δικούς του κανόνες και τους νόμους, τους οποίους θα πρέπει να τηρεί βεβαίως, μέχρι να τους αλλάξει, όπως λέει και ο ίδιος στο έργο του. Αυτή την απάντηση έχουμε σήμερα εμείς, σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτόν τον ασφικτικό μονόλογο, θα λέγαμε, της μιας πλευράς. Συνεχίζουμε να ακούμε από το πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Κορνήλιου Καστοριάδη στην Τέτε Παπαδοπούλου στην εκπομπή Παρασκήνιο της ΕΤΕΝΑ τότε, και θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: Η απόψη μου είναι ότι διατρέχουμε μια περίοδο γενικής παρακμής μέσα στην οποία εντάσσεται αυτή η πολιτική ατονία και των διανοητών και, και των λαών, ας πούμε. Νομίζω ότι από το 50 και πέρα η περίοδος μπορεί να χαρακτηριστεί σαν περίοδος ανάλογη με την ελληνιστική, με την αλεξανδρινή, αν και αυτός ο χαρακτηρισμός αρχίζει και γίνεται συκοφαντία απέναντι στους αλεξανδρινούς και στους ελληνιστικούς χρόνους. Τα χαρακτηριστικά είναι πια. Πρώτα απ' ότι αντί να υπάρχει πρωτότυπη σκέψη, υπάρχει όλο ένα και περισσότερο ιστορία της σκέψης, σχολιασμός, οι άνθρωποι σχολιάζουν τι είπαν οι παλιοί, οι μεν σχολιάζουν τους δε κτλ. Απ' την άλλη μεριά, στο πεδίο της τέχνης όλο ένα και περισσότερο επικρατεί αυτό που λέγεται κολάζ, ας πούμε, και που φαίνεται καθαρά σε όλη την κίνηση που την ονομάσανε πομποδός postmodernισμό, όπου έχετε αρχιτεκτονικά κατασκευάσματα με δύο ιωνικές κολόνες, ένα γοτθικό πύργο, μία αναμύτικη παγόδα κτλ. Και όλο αυτό παρουσιάζεται σαν αρχιτεκτονικό κατασκεύασμα. Δηλαδή φαίνεται εμφανώς μια εξάντληση των δημιουργικών ικανοτήτων της εποχής και στο πεδίο της τέχνης και στο πεδίο της φιλοσοφίας και ακόμα θα έλεγα και στα πεδία τα βασικά τα επιστημονικά. Τώρα φυσικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν πάβουν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν. Μιλάω για το κοινωνικο-ιστορικό ρεύμα και τον κοινωνικο-ιστορικό χαρακτηρισμό. Υπάρχουν μυθιστοριογράφοι οι οποίοι γράφουν ακόμη ωραία, ωραιότατα μυθιστορήματα. Υπάρχουν ποιητές οι οποίοι γράφουν ακόμη ωραία ποίηματα, ας πούμε. Το ζήτημα γίνεται πολύ πιο προβληματικό, κατά τη γνώμη μου. Τώρα εδώ αρχίζει μια συζήτηση η οποία είναι πολύ δύσκολη, διότι ο άλλος θα σου πει αυτά είναι τα γούστα σας, κύριε, ή θα σας πει τις ανοησίες ότι σε κάθε εποχή ουδέποτε αναγνωρίστηκαν οι καινούργοι δημιουργοί, οι πρωτοποριακοί κτλ. Εντάξει. Εάν κάποιος μου έλεγε ότι ο Ρότκο ή δεν ξέρω ποιος, ο Άντι Βόρχολ, είναι όπως ο Βαν Γκόγκ, τον οποίο δεν αναγνωρίσανε την εποχή του, εγώ θα γελάσω, ας πούμε. Θα πω ότι αυτή η ζωγραφική δεν είναι ζωγραφική, είναι τρίχες, με συγχωρείτε.

0: Τι ορίζετε εσείς ως δημιουργία? Θα θέλετε να μας δώσετε τον ορισμό?
1: Η δημιουργία είναι η δημιουργία καινούριων μορφών που είναι γεμάτες από νόημα. Ακριβώς αυτό το οποίο βλέπει στην εποχή κανείς τη σημερινή είναι και η κρίση των μορφών και η ανικανότητα δημιουργίας μορφών και η κρίση του νοήματος. Είναι δηλαδή πάνε μαζί αυτά τα πράγματα. Και επιμένω, είναι δυνατόν να υπάρξουν ατομικοί δημιουργοί, αλλά δεν βλέπουμε αυτό το παραδείγματος χάρη το τεράστιο φούντομα που χαρακτηρίζει την Ευρώπη ήδη από το 12ο αιώνα, για να μην μιλήσουμε για την αρχαία Ελλάδα, και το οποίο από το 1750 ως το 1950 έχει γεμίσει τον κόσμο ένα καταπληκτικό αριθμό αριστούργημάτων και στη μουσική και στη ζωγραφική και στη γλυπτική και στη λογοτεχνία και το μυθιστόρημα δημιούργημα αυτής της εποχής κατ' ουσίαν. Και από αυτή την άποψη υπάρχει ένα μυστήριο και της δημιουργίας και της κατάρρευσης των πολιτισμών, δεν είναι έτσι? Στην Αθήνα του 5ου αιώνα έχουμε τεράστιους ποιητές που εξακολουθούμε να τους διαβάζουμε με φρίκη και κατάπληξη. Αισχύλος, Σοφοκλή, Ευρυπίδη και τον Αριστοφάνη και τα λοιπά. Και ένα σωρό άλλα πράγματα. Στον 4ο αιώνα δεν έχουμε κατ' ουσίαν ποιητές στην Αθήνα. Γιατί? Ποια είναι η εξήγηση? Και η δημιουργία και η κατάρρευση, και εδώ φτάνουμε σε ένα φιλοσοφικό θέμα, ακριβώς κατά τούτο είναι η δημιουργία και κατάρρευση ή καταστροφή, κατά το ότι δεν υπάρχει ούτε λογική ούτε αιτιακή εξήγηση. Αν υπήρχε αιτιακή εξήγηση ή λογική εξήγηση, δεν θα ήταν δημιουργία. Δηλαδή αυτό το οποίο αιτιακά ή λογικά μπορούμε να εξηγήσουμε, μπορούμε μετά να το αναπαραγάγουμε ακριβώς το ίδιο, δεν είναι έτσι? Λοιπόν, η δημιουργία είναι αυτή η στιγμή όπου κάτι ξεσπάει και δημιουργείται με καινούρια μορφή και μεστή από νόημα. Συμβαίνει, δηλαδή συμβαίνει. Έτσι είναι οντολογικά στις μορφές του είναι, αυτές οι μορφές να μην είναι πραγματικά αιώνιες και σε μια ορισμένη οι μορφές, ή τέλος πάντων, όταν μιλάμε για την κοινωνία και την ιστορία, οι κινήσεις να μην είναι αιώνιες και να πέφτουν μετά. Γιατί από το 50 και μετά ο δυτικός πολιτισμός δεν δίνει πια ούτε Κάφκα, ούτε Προύστ, ούτε Μανέ, ούτε Μπετόβεν, ούτε Βάγνερ, ούτε Μπαχ, ούτε Χέγγελ, ούτε Καντ, ούτε τίποτα από όλα αυτά? Πώς να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα? Μπορούμε να διαλευκάνουμε ορισμένα πράγματα, να διαβγάσουμε όπως λέω, αλλά όχι να τα εξηγήσουμε αιτιακά. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι και στο πολιτικό πεδίο και στο φιλοσοφικό και στο καλλιτεχνικό υπάρχει μια περίοδος παρακμής. Τώρα δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω και να πούμε ότι αυτή η παρακμή θα διαρκέσει 50 χρόνια, 100 χρόνια ή 200 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξαναξυπνήσει αυτή η κοινωνία. Και αυτό είναι και το θέμα της πολιτικής. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός λόγος, όπως τουλάχιστον τον εννοώ εγώ και όπως προσπαθώ να τον διατυπώσω, είναι φωνή βόντος εν διερήμο. Θα είναι φωνή βόντος εν διερήμο σε ένα χρόνο, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, ή ξαφνικά ή μη ξαφνικά ο κόσμος θα ξεκουνηθεί, θα υπάρξουν κινήματα, θα αρχίσει να ξαναενδιαφέρεται για τη μοίρα του, να αισθάνεται υπεύθυνος για το ότι του συμβαίνει, να προσπαθήσει να πάρει τις υποθέσεις του στα χέρια του? Δεν μπορώ να το προλέψω αυτό το πράγμα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ακόμη μια φορά ότι αυτοί οι οποίοι σκέφτονται ορισμένα πράγματα πρέπει να προσπαθήσουν να τα διατυπώσουν και να τα κάνουν δημόσια, με την ελπίδα ότι αυτά γίνονται σπέρματα, ας πούμε, σπόροι για κάποια μεταγενέστερη κίνηση.
0: Το θέμα δεν είναι αιτιακής εξήγησης μόνο, αλλά είναι θέμα διαμόρφωσης κριτηρίων και τάσεων προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ασφαλώς. Ναι, αλλά αυτό ασφαλέστατε, και αυτό είναι ακριβώς όταν μιλάγαμε πριν για τον λόγο του διανοουμένου ως κριτικού, είναι να υπενθυμίζει στο κοινό ότι υπάρχουν κριτήρια ή να βοηθάει στη διαμόρφωση αυτών των κριτηρίων ή και να προβάλλει κριτήρια. Και όταν μιλάω για την παρακμή τη σημερινή, η παρακμή αυτή είναι πρώτα απ' όλα η παρακμή των κριτηρίων. Γιατί τι είναι αυτή η πορνογραφία η οποία επικρατεί σε όλους τους τομείς? Η πορνογραφία που επικρατεί στην πολιτική, η πορνογραφία που επικρατεί στην πνευματική ζωή, όλοι αυτοί οι απατεώνες οι οποίοι κυκλοφορούν και οι οποίοι προβάλλονται συνεχώς, τι άλλο είναι παρά η κατάρρευση των κριτηρίων? Εάν το κοινό είχε κριτήρια, ή αν υπήρχαν κριτικοί με κριτήρια, δεν θα γινόταν αυτό η γενική εκπόρνευση που εμφανίζονται ως φιλόσοφοι άνθρωποι που είναι άσχετοι, που εμφανίζονται ως ζωγράφοι άνθρωποι που είναι απατεώνες κτλ. Ή ως πολιτικοί. Είναι το ίδιο ζήτημα. Δηλαδή η δημιουργία συνεπάγεται ταυτοχρόνως και την διατύπωση και την κοινωνική, ας πούμε, πώς να το πω, ισχύ κριτηρίων, είτε παλιών είτε καινούριων. Κάθε εποχή δημιουργεί τα κριτήριά της, αλλά που είναι κριτήρια ουσίας. Σήμερα ποια είναι τα κριτήρια ουσίας?
0: Πείτε μου κάτι, πιστεύετε ότι η τηλεόραση μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο σε όλα αυτά?
1: Αυτό είναι πολύ τελικά το θέμα, δεν θα μιλάμε αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να πω, όχι ότι φταίει η τηλεόραση γι' αυτό, αλλά ότι η τηλεόραση έγινε μέσα σε αυτή τη γενική εκπόρνευση των πάντων ένα από τα κύρια κανάλια της εκπόρνευσης, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, και τόσο πιο βαρύ, ας πούμε, και επικίνδυνο, όσο εξαπαλώνουν ήχον οι άνθρωποι, αρχίζουν και βουτιούνται μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, ας πούμε, της διαφήμισης κατ' ουσίαν και των φτηνών θεαμάτων, των φτηνών σλόγγαν, της φτηνής μουσικής κτλ. Η τηλεόραση έχει παίξει ένα τεράστιο ρόλο σε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι από τη φύση της η τηλεόραση είναι υποχρεωμένη να παίζει αυτό το ρόλο. Τώρα, εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα τεράστιο. Δηλαδή, η παλιά, η κλασική παραδοσιακή κριτική ότι όλα τα τεχνικά μέσα είναι σωστά, δηλαδή καθ' αυτά δεν είναι ούτε άξια ούτε ανάξια, αλλά εξαρτάται ποιος τα χρησιμοποιεί και πού τα χρησιμοποιεί, δεν είναι σωστή. Θέλω να πω το εξής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η τηλεόραση ως τέτοια είναι ουδέτερη και ότι χρησιμοποιεί κακά το σύγχρονο σύστημα. Η τηλεόραση είναι ουδέτερη ως καλώδια, έτσι. Δηλαδή με την πιο και ως δεν ξέρω τι ηλεκτρονικά μέσα κτλ. Αλλά η τηλεόραση όπως υπάρχει σήμερα είναι καθαρά κάτι που ανταποκρίνεται σε αυτήν την εμπορευματική και θεαματική κοινωνία. Διότι υπάρχει ένας πόλος ο οποίος εκπέμπει και 5 ή 50 εκατομμύρια παθητικοί δέκτες. Δηλαδή αυτή η δομή είναι μια δομή όχι απλώς παθητικότητας, αλλά, πώς θα το πω, επινοήσω μια βάρβαρη λέξη, παθητίκεψης του κενού. Έτσι λέει, τους κάνουμε τους ανθρώπους παθητικούς. Τους κολλάμε μπρος στους δέκτες της τηλεόρασης και δεν έχουν να πούν τίποτε παρά να καταπιούν αυτό το οποίο τους δίνεται. Λοιπόν, μια άλλη χρησιμοποίηση της τηλεόρασης προϋποθέτει και θα προϋπέθεται μια καταστροφή και αναδιαμόρφωση αυτής της δομής. Κάτι προσπάθειες και ιδέες, όπως θα το ξέρετε, έχουν υπάρξει. Είναι αυτό που λένε στα γαλλικά television interactive, interactive television, όπου να μπορεί να υπάρχει μια ανταπόκριση του κοινού. Τώρα και αυτού του πράγματος ακόμα υπάρχουν εκπορνεύσεις. Μιλάει ένας πολιτικός προς την τηλεόραση. Γίνονται αυτές οι στιγμιές φημομετρήσεις των αντιδράσεων του κοινού προς αυτό το οποίο λέει και ο πολιτικός αλλάζει τη γραμμή του. Διότι του λένε ότι αυτή τη στιγμή το κοινό αντιδρά αρνητικά σε αυτά τα οποία λέει και αυτό το στρίβει. Δηλαδή όπου βλέπουμε ότι και ακόμη αυτή η ανόητη μορφή, ας πούμε, αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης μπορεί και αυτή η ίδια να εκπορνευτεί και να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς οι οποίοι είναι ακριβώς αντίθετοι με την πρόθεση του πράγματος, δεν είναι έτσι? Λοιπόν, μια αλλιώτικη τηλεόραση θα προϋπέθεται και ένα αλλιώτικο γενικότερο σύστημα και αλλιώτικη στάση των ανθρώπων.

0: τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να γίνει στον τομέα της εκπαίδευσης για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ενεργούς πολίτες.
1: Αυτό είναι τεράστιο θέμα, αλλά θα έλεγα πρώτα-πρώτα ότι δεν μπορούμε να χωρίσουμε την εκπαίδευση από τη συνολική κοινωνική κατάσταση. Ο Μακαρίτης και καημένος ο Πλάτων έλεγε ήδη ότι ακόμα και οι τείχοι της πόλης εκπαιδεύουν τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια τρομερά σημαντική και βαριά αλήθεια. Η εκπαίδευση ενός ανθρώπου, η παιδεία ενός ανθρώπου αρχίζει από την ηλικία 0 και φτάνει στην ηλικία ωμέγα, δηλαδή στη στιγμή που θα πεθάνει. Συνεχώς διαμορφώνεται αυτός ο άνθρωπος. Διαμορφώνεται από τι? Διαμορφώνεται από όλα όσα προσλαμβάνει, από όλα όσα είναι γύρω του. Λοιπόν, τι διαμόρφωση υφίσταται το ένας αρχαίος Αθηναίος περπατώντας, βλέποντας την Ακρόπολη, την αγορά της, το Α κτλ. Και τι διαμόρφωση υφίσταται ένας σημερινός Αθηναίος ζώντας μέσα σε αυτό το φρικτό τερατούργημα που λέγεται σήμερα Αθήνα και που έγινε τερατούργημα μέσα σε 40 χρόνια δυνάμει όλων των μεγαλοφιών πολιτικών μας. Δεν είναι έτσι?

τι εκπαίδευση διαμόρφωση υφίσταται ένας πολίτης της Φλωρεντίας, ας πούμε, 15ου αιώνα, ζώντας μέσα σε αυτή την πόλη, και τι διαμόρφωση υφίσταται ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα ζει σε ένα προάστιο λαϊκό μιας βιομηχανικής ή μιας μεγάλης γαλλικής πόλης, ας πούμε, με όλες αυτές τις φτηνές κατοικίες, τις ισορρευμένες κτλ. Ή τι διαμόρφωση υφίσταται ένας αρχαίος Αθηναίος βλέποντας τραγωδίες στο θέατρο του Διονύσου, και τι διαμόρφωση υφίσταται σήμερα ένας άνθρωπος βλέποντας τις διαφημίσεις της τηλεόρασης, για να ξέρω τι. Για να υπάρξει πραγματική εκπαίδευση με την αυστηρή έννοια του όρου, υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Είναι ότι αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται αντικείμενο επένδυσης και πάθους και από τους εκπαιδευτές και από τους εκπαιδευόμενους. Και για να τα πω καθαρά, αν δεν υπάρχει έρωτας μέσα στην εκπαίδευση, δεν υπάρχει εκπαίδευση. Εάν κάποιος μαθαίνει κάτι στο σχολείο, είναι διότι διαδοχικά τουλάχιστον ένα καθηγητή σε κάποια τάξη και στο πανεπιστήμιο ακόμα, τον ερωτεύεται. Και τον ερωτεύεται γιατί βλέπει ότι ο ίδιος ο καθηγητής είναι ερωτευμένος με αυτό που διδάσκει. Λοιπόν, για να τα πω επίσης καθαρά και για να γίνω πλήρως απεχθής σε αυτούς που με ακούνε, σήμερα οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται με τις επαγγελματικές τους διεκδικήσεις, οι οικογένειες ασχολούνται με το να πάρει το παιδί ένα χαρτί, και τα παιδιά ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από την επένδυση των πραγμάτων που μαθαίνουν. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εκπαίδευση. Στη Γαλλία αλλάζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε ένα χρόνο και το σύστημα κτλ. Κάθε υπουργός της παιδείας αλλάζει. Και κάθε χρόνο πάει και χειρότερα το πράγμα. Γιατί? Διότι δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε κανεί να σκεφτούν πού είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτός ο έρωτας των παιδιών για αυτόν που τους διδάσκει και για αυτά τα οποία διδάσκει, του διδάσκοντος για τα παιδιά και για αυτά τα οποία διδάσκει ο ίδιος, και της οικογένειας η οποία επενδύει όλα αυτά τα πράγματα. Για να υπάρξουν όλα αυτά πρέπει να υπάρξει μια άλλη στάση απέναντι στη ζωή και στη γνώση, και όχι απλώς η στάση ότι πηγαίνουμε στο σχολείο για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό χαρτί που θα μας κάνει μετά να έχουμε το καλύτερο δυνατό επάγγελμα ή να βγάλουμε τα περισσότερα δυνατά λεπτά. Όσο υπάρχει αυτή η νοοτροπία, δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα. Δηλαδή δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά ουσιαστική αλλαγή ή καμιά ουσιαστική καλυτέρευση στο θέμα της εκπαίδευσης. Θα υπάρξει μια συνεχής χειροτέρευση όπως τη βλέπουμε και σε χώρες, όχι σαν την Ελλάδα, αλλά και σε μια χώρα όπως η Γαλλία, που έχει τεράστια ισχυρές δομές παραδοσιακές από 10 αιώνες και ιδίως στο θέμα της εκπαίδευσης, όπου βλέπει κανείς τη συνεχή φθορά των λυκείων, δηλαδή των γυμνασίων εκεί πέρα, και των εκπαιδευτικών και των μαθημάτων που διδάσκονται, και των παιδιών και των οικογενειών. Και αυτό είναι όλο το κοινωνικό ιστορικό ρεύμα.

Κάθε άνθρωπος κατά ανάγκη γεννιέται μέσα σε μια παράδοση και μέχρι νεωτέρας διαταγής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνέχιση αυτής της παράδοσης. Τώρα υπάρχουν δύο εποχές στην ιστορία μέσα στην οποία αυτή η σχέση με την παράδοση αλλάζει. Δηλαδή οι άνθρωποι ξεκινάνε βέβαια από την παράδοση, αλλά την αλλάζουν και δημιουργούν μια καινούργια παράδοση. Υπάρχει δηλαδή μια δημιουργική ρήξη. Αυτό γίνεται στην αρχαία Ελλάδα, αυτό γίνεται στη Δυτική Ευρώπη από μια ορισμένη εποχή και μετά από τον 10ο αιώνα. Μπορεί να το παραδειγματοποιήσει αυτό που κανείς με, ας πούμε, την αρχαία τραγωδία. Οι τραγικοί έχουν βέβαια μια βαθύτερη σχέση με την παράδοση. Όλες οι ιστορίες τις οποίες αφηγούνται ανήκουν στο στόκ της ελληνικής μυθολογίας. Εν τούτοις, ο καθένας δίνει διαφορετικό νόημα σε αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα δημιουργεί μια καινούργια μορφή και διαδοχικά την εμπλουτίζει, την αλλάζει, την τραγωδία, και έπειτα δίνει ένα διαφορετικό νόημα στις ιστορίες τις οποίες κληρονομεί από την παράδοση. Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή, ας πούμε, και η Ηλέκτρα του Ευρυπίδη είναι σχεδόν άσχετες μεταξύ τους, παρόλο ότι ο κανβάς της ιστορίας είναι ο ίδιος. Το ίδιο στη Δυτική Ευρώπη, ας πούμε. Υπάρχει η Εκκλησία ως οικοδόμημα. Και υπάρχουν αριστουργήματα που γίνονται τον 9ο, 10ο αιώνα και 10ο ακόμα, ας πούμε, με το στυλ το ρωμανικό που λέει. Ξαφνικά δημιουργείται ένα καινούριο στυλ, τελείως διαφορετικό, επαναστατικό σε σχέση με το προηγούμενο, παρόλο ότι είναι μέσα στα πλαίσια της θρησκείας και της πίστης των ανθρώπων προς τον Θεό, του Ευαγγελίου κτλ, που είναι το γοτθικό στυλ. Και αυτό ακόμα και στην θρησκευτική μουσική τη δυτική το βλέπει κανείς συνεχώς. Δηλαδή πώς το γρηγοριανό άσμα μετατρέπεται με τους μεγάλους μουσικούς 13ου-18ου αιώνα. Μετά ο Μοντεβέρντι κάνει τελείως άλλα πράγματα. Ο Μπάχ, ο οποίος είναι τελείως μέσα στην παράδοση από μια άποψη, είναι ίσως ο επαναστατικότερος μουσικός που υπήρξε. Και αυτή η δημιουργία σημαίνει καινούργιες μορφές και ασφαλώς και ανανέωση των νοημάτων τα οποία υπάρχουν μέσα στη δημιουργία. Τώρα, ειδικότερα στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο, η δική μας παράδοση, θέλω να πω η ελληνοευρωπαϊκή, έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό μέσα στην ιστορία. Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό είναι ότι δημιουργείται σαν παράδοση ελευθερίας και επιλογής ανάμεσα σε αυτά που μας δίνει το παρελθόν. Πάρουμε πάλι την κλασική Ελλάδα, μέσα σε αυτό όλα αυτά τα οποία παραδίδονται από το παρελθόν, οι άνθρωποι επιλέγουν ορισμένα πράγματα και δημιουργούν πάνω σε αυτά τα οποία επιλέγουν. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε πολύ εκτεταμένα το θέμα, είναι εμφανές ότι τμήματα από τα νοήματα που υπήρχαν στην ομηρική και κατ' ουσίαν προομηρική μυθολογία χρησιμοποιούνται μέσα στη δημοκρατική παράδοση την αρχαία ελληνική, και άλλα πέφτουν τελείως. Πέφτει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο θεσμός της βασιλείας, ο οποίος υπάρχει μέσα στην παράδοση. Αλλά εξακολουθεί και υπάρχει η σύλληψη της φύσης ως ενός κόσμου, με την αρχαία ελληνική έννοια, δηλαδή μιας δημιουργίας τάξης, πίσω από τον οποίο κόσμο όμως εξακολουθεί και υπάρχει το χάος, που είναι εκεί και στους προσοκρατικούς ως φιλοσοφικό νόημα και στην τραγωδία η ίδια, η οποία όπως το βλέπουμε κάθε φορά καταλήγει σε μια καταστροφή και επιστροφή στο αρχικό χάος, δεν είναι έτσι? Και φυσικά με την συνεχή υπόμνηση της θνητότητας του ανθρώπου, της θνητότητας των θεσμών κλπ.

0: Το ίδιο στη δυτική ιστορία, όπου ορισμένα πράγματα από την παράδοση γίνονται δεκτά και μεταμορφώνονται και άλλα πράγματα φυσικά απορρίπτονται τελείως, δηλαδή από μια ορισμένη στιγμή, ας πούμε, η ετερονομία που είναι συνυφασμένη με τη θρησκεία και με το γεγονός ότι πηγή των νόμων είναι υπερβατική, είναι ο Θεός κτλ. Απορρίπτεται τελείως και οι άνθρωποι βάζουν ως αρχή ότι εμείς δημιουργούμε τους νόμους μας. Στη σημερινή μας κατάσταση και εμείς έχουμε να διαλέξουμε μέσα στην παράδοσή μας ανάμεσα σε διαφορετικά νήματα που υπάρχουν μέσα στην παράδοση, όχι για απλώς για να τα μιμηθούμε δηλικά, αλλά για να μας εμπνεύσουν και να πάμε παρακάτω. Και φυσικά εξαρτάται. Αν θέλουμε την παράδοση της ελευθερίας, θα πάρουμε ορισμένα νήματα μέσα από αυτή την όλη την υπόθεση. Αν θέλουμε την παράδοση της ετερονομίας, θα πάρουμε άλλα νήματα. Δεν είναι έτσι? Θα πάρουμε, ξέρω εγώ, καθαρά θρησκευτικά νήματα, βυζαντινά νήματα, το θρίαβο των νικητών αυτοκρατόρων που λέει ο Παλαμάς κτλ.
1: Δεν βλέπω, όπως νομίζω ότι και κανείς δεν μπορεί να δει, εκτός αν είναι τελείως φαντασιόπληκτος ή προγονόπληκτος, την αρχαία Ελλάδα ως πρότυπο, το οποίο θα αρκούσε να το αντιγράψουμε για να βρούμε την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και πάν το αγαθόν. Η αρχαία Ελλάδα δεν είναι πρότυπο, ούτε μοντέλο προς μίμηση, όπως άλλωστε δεν μπορεί να είναι κανένα ιστορικό έργο σε οποιοδήποτε τομέα. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να λειτουργήσει για μας σαν γονιμοποιό σπέρμα, δεδομένου ότι μας επιτρέπει να δούμε εν τη γενέση τους πληθώρα στοιχείων πάντοτε επίκαιρων. Μπορεί και πρέπει να είναι για μας κέντρισμα, έμπνευση και πηγή ιδεών.

Αναγνωρίσατε και το σήμα της περίφημης τηλεοπτικής παραγωγής παρασκήνιο στην ΕΡΤ, το πολύτιμο δημόσιο αρχείο της ΕΡΤ και τα λόγια του Κορνήλιου Καστοριάδη. Ακούσαμε δύο διαφορετικά αποσπάσματα, το ένα πολύ πιο εκτεταμένο, αποσπάσματα από συνεντεύξεις του με αφορμή σήμερα τη συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από την αρχαία ελληνική δημοκρατία, την παράδοση της δημοκρατίας, με όποια έννοια και αντιπάρουμε, την παράδοση δηλαδή. Ακούσαμε τις αιτιάσεις του κορυφαίου Έλληνα διανοητή μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις του και στην εκπομπή παρασκήνιο της ΕΤΕΝΑ τότε, αλλά και από άλλες παρεμβάσεις του στο δημόσιο, πάντοτε ανοιχτά, σε συζήτηση με το κοινό, ένα λαμπρό πνεύμα που ο ίδιος έχουμε την εντύπωση ότι θα αρνούταν αυτόν τον χαρακτηρισμό, γιατί σύμφωνα με τη δική του φιλοσοφία, όταν κάποιος είναι λαμπρός και τον βάζεις πάνω σε ένα βάθρο, είναι σαν να τον ακυρώνεις. Χαλάς δηλαδή μέρος της αυτόνομης σκέψης. Και αυτό σεβαστό. Είναι μια μέρα κατά την οποία ακούσαμε πολλά πράγματα για την δημοκρατία κάτω από την Ακρόπολη, με αφορμή και την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που επισήμανε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, τα αποσπάσματα που ακούσαμε. Δεν ξέρουμε αν παρατηρήσατε και εκείνο το σημείο που αναφερόταν στην παιδεία στη Γαλλία. Έδι βεβαίως πολλά χρόνια της ζωής του, ο Κορνήλιος Καστοριάδης στάζησε εκεί. Και έλεγε ότι κάθε κυβέρνηση που βγαίνει, χρόνο με το χρόνο, αλλάζει συνέχεια τους νόμους για την παιδεία, αλλά τους πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και σήμερα έχουμε αυτή την εξέγερση των 15χρονων κυρίως εφήβων μαθητών στη Γαλλία, ένα θέμα για το οποίο κάναμε εκτενείς αναφορές και στις προηγούμενες εκπομπές μας. Το νεότερο στοιχείο, για να επιστρέψουμε στη σημερινή επικαιρότητα, πέρα από τα δικά μας εδώ και τον λόγο του Κορνήλιου Καστοριάδη σε μεγάλο βαθμό προφητικό, το νεότερο λοιπόν είναι ότι η αστυνομία βρίσκεται στο στόχαστρο στη Γαλλία μετά τον ακροτηριασμό μαθητή από Κρότου Λάμψης. Χθες υπήρχε αυτή η πληροφορία, τη μεταδώσαμε και εμείς με την επιφύλαξη να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία. Και το νεότερο λοιπόν είναι ότι αυτή η εξέλιξη έφερε την εντολή παύσης χρήσης των χειροβοβίδων Κρότου Λάμψης στις γαλλικές διαδηλώσεις.

Λίγο πριν σε αποχαιρετήσουμε, θα θυμηθούμε και την απίθανη ερμηνεία ενός τρομερού καλλιτέχνη, του Κλάους Νόμι, που ειδικά αυτή η ερμηνεία ίσως να περιγράφει και το σημερινό χάος του κόσμου μας.

Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση της σημερινής ιδιαίτερης περιπλάνησής μας στον κόσμο μέσα από την εκπομπή Planet B από τον 958 της ΕΡΤ 3. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρουδής Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.

0: DJs.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Πόσο απλή δομική εξέλιξη, πόσο προσιτές μελωδικές ευαισθησίες μας φέρνουν σε άμεση σύνδεση με τα δικά μας συναισθήματα, και αυτό είναι άλλωστε ένα στοιχείο που πάντα ξεχώριζε την ορχιστρική post-rock από τότε που ξεκίνησε. Ίσως να έχει χαθεί λίγο τελευταία, αλλά συγκροτήματα σαν τους Caspian δεν έχουν χαθεί. Είναι εκεί και επιμένουν από το 2003. Οι Caspian είχαν 6 ολόκληρα χρόνια να κυκλοφορήσουν καινούριο άλμπουμ και εμφανίστηκαν φέτος με το Remain ως single που θα μας συστήσει το νέο τους άλμπουμ. Εκεί τότε στην αρχή οι συγκρίσεις με τους Explosions in the Sky και τους Mogwai ήταν φυσικά αναπόφευκτες, αλλά νομίζω πως η έτσι κι αλλιώς η σχολή της post-rock έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που ακολουθούν κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, αλλά είναι αυτά τα στοιχεία που μας αρέσουν και μας ταξιδεύουν κάθε φορά που ακούμε κομμάτια όπως αυτό. Εδώ είμαστε για να ταξιδεύουμε μέσα από τη μουσική κάθε βράδυ στις 9. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Μάρια Βασιλιάδου, Ζωή Κουτελοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Get well soon. Γίνε γρήγορα καλά. Ήρθαν και αυτοί πάλι και αυτοί με βαριές βαλίτσες και αυτοί έχουν 20 κάτι χρόνια στην πλάτη τους, αλλά φέτος αποφάσισαν, βασικά αποφάσισε ο ένας, ο Κωνσταντίν Γκρόπερ, ο Γερμανός αυτός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πολυοργανίστας, αποφάσισε λοιπόν πως φέτος θέλει να γιορτάσει τα χρόνια που βρίσκεται ενεργός στη σκηνή με 2 άλμπουμ, οπότε έχει το κομμάτι Siri What Ruined the West ως δείγμα για το επόμενο που θα κυκλοφορήσει μάλλον στο τέλος της χρονιάς. Δεν λέει τίποτα καλό, ας πούμε την αλήθεια, και αυτή μια θλίψη περιγράφουν ένα κόσμο που η ειδονία αντικατεστά το νόημα και οι σκέψεις φιλτράρονται, και εκεί στο ρεφρέν μας δημιουργεί και μια ζωφερή μαύρη εικόνα λέγοντάς μας «Φτιάξαμε μια φωτιά που έχει μάθει να τρώει το φως».

Αυτή ήταν η Get Well Soon, Siri, What Ruined the West, ρωτούσαν. Ο Σίβετ Χόγεμ δεν ρωτάει τίποτα. Έτσι όπως θέλει, βγάζει και κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του που λέγεται The Rest Of. Τα υπόλοιπα έψαξε δηλαδή, το είχαμε ξαναπεί, είχαμε ακούσει και άλλα από αυτό το άλμπουμ. Έψαξε λίγο και στα σερτάρια του και είδε τι είχε μείνει από παλιότερα κομμάτια που δεν μπήκαν πουθενά και αποφάσισε να ξαναασχοληθεί. Το Beautiful Life θα ακούσουμε σήμερα, που αρχικά γράφτηκε το 2021 για το EP Roses of Nervosis, δηλαδή τα τρεδάβλια της νεύρωσης, θα το πω στα ελληνικά πιο εύκολο μου είναι. Γραμμένο και χωραφημένο λίγα χρόνια νωρίτερα, αλλά δεν το έβαλε στο EP γιατί δεν ήταν ευχαριστημένος με τους στίχους. Του άρεσε η ενορχήστρωση, αλλά κάπως λέει το τραγούδι ήταν καταραμένο και το είχα εκεί μέσα στα θησαυροφυλάκια. Και έτσι το ξανάπιασε, η φωνητική μελωδία και οι στίχοι ξαναγράφτηκαν και ηχογραφήθηκαν πλήρως εκ νέου για αυτήν την συλλογή. Και τώρα του αρέσει πολύ.

Sivert Χόργεμ, Beautiful Lie. Και πάω γρήγορα στην Νεμπράσκα για να ακούσουμε τις μουσικές των Cursive που έντυσαν την ταινία Who's Watching. Μια ταινία, ψυχολογική ταινία τρόμου για το αντρικό βλέμμα και τα μοτίβα του Stoker, που έχει γράψει σενάριο και έχει σκηνοθετήσει ο τραγουδιστής της μπάντας, ο Tim Casser. Οπότε το κομμάτι αυτό είναι μια παραλλαγή του κύριου ορχιστρικού θέματος που χρησιμοποιείται σε όλη την ταινία. Έχει τίτλο «Wounded Animal».

get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Νομίζω πως δεν υπάρχει κανείς που δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη φωνή του Iggy Pop. Ήταν το underground κομμάτι που έχει μοιραστεί, που μάλλον οι Mogwai έχουν μοιραστεί με τον θρύλο της rock και φυσικά προσωπικό ήρωα του Stuart Braithwaite, τον μπροστάρι των Mogwai. Και αυτό γιατί αποφάσισαν πως μια συλλογή με τίτλο Happy Tears θα ήταν μια καλή ευκαιρία για να θυμηθούν highlights και παλιότερα κομμάτια και σπανιότερα από την καριέρα του συγκροτήματος στα προηγούμενα 31 χρόνια. Ήθελαν όμως να συμπεριλάβουν και κάτι καινούριο και αυτό ήταν το καινούριο, το underground που περιγράφει την οπτική γωνία ενός ρομπότ. Είναι λίγο κάπως χαμένο θα το έλεγε κανείς, κάπως ασύνδετο, αλλά η λατρεία του Braithwaite στον Iggy Pop δικαιολογεί την παρουσία του χωρίς να δίνει και ιδιαίτερη σημασία σε οτιδήποτε άλλο, προφανώς αυτό του αρκεί. Πάμε στους Guns. Οι Guns έχουν δεύτερο άλμπουμ, ανακοινώνουν δεύτερο άλμπουμ, το καινούριο σίγγλ τους. Εν τω μεταξύ, μας εξηγούν κιόλας τι και πώς και μας λένε ότι το κομμάτι βασίζεται στην κατάρρευση των σχέσεων κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του άλμπουμ. Δηλαδή, εκεί που τα παιδιά συνέθεταν τραγούδια για το νέο άλμπουμ, οι σύντροφοί τους τους χώρισαν, ναι. Και αυτό έπαιξε ρόλο, λέει, στην αφήγηση του θέματος, οπότε καταλαβαίνεις πως από τη ζωή βγαλμένο το «My God is a stranger».

Οι Guns ήταν αυτοί, My God is a Stranger, και έρχονται οι Ιρλανδοί Μάντρα Σάλαχ. Στα Ιρλανδικά σημαίνει Dirty Dog και μάλλον είναι ένα όνομα ιδιαίτερα κατάλληλο, όπως θεώρησε η μπάντα, για να ονομάσει το ύφος της. Βέβαια είναι λίγο folk, παραδοσιακή Ιρλανδική folk, αλλά σε αυτό το δεύτερο άλμπουμ που προμηνύει το Ribbon Factory έχουν αποφασίσει να βάλουν και λίγο πιο ζωντανές και πιο punk επιρροές, για να δώσουν αυτή την ομοίη σύγχρονη ενέργεια.

Αυτό ήταν το μπρίδα από τους All Made Up και ώρα για λίγη ψυχεδέλεια από την Αυστραλία. Δεύτερο άλμπουμ για τους Druid Fluids, γραμμένο και ηχογραφημένο στο οικιακό στούντιο του Jamie Andrews στην Αδελαΐδα. Ο τύπος με την παρέα του ήθελε πάρα πολύ να εξερευνήσει την αντίληψη, τις δυσδαιμονίες και το ανθρώπινο αίσθηκτο να βρίσκει νόημα σε κάθε μοτίβο, είτε πραγματικό είτε φανταστικό, και αυτό ακριβώς κάνει και στο Petrichor

Και λίγο Beatles θύμισε και λίγο Druid Fluids ήταν το Petrichor. Θα κλείσουμε σήμερα με έναν καινούριο Steven Wilson που έχει πάει στο μοναστηριό Chapel Slope. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πώς θα αργήσω» στον 958 της R3 με τη Μαρία Βασιλιάδου και τη Ζωή Κουταλοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Τι έγινε, τελείωσε ίσα που προλάβαμε να τακτοποιηθούμε στο στούντιο. Ποιος διαλέγει τραγούδια μικρά για το ξεκίνημα της εκπομπής, ήθελα να ξέρω. Από το Newcastle της Αγγλίας μας έρχεται ο Rob Heron, ένας τραγουδοποιός και κιθαρίστας ο οποίος εδώ και χρόνια επιμένει να φτιάχνει ένα ηχητικό puzzle με κομμάτια από κλασική country, honky tonk και western swing έχοντας το πλάι του του T-Pad Orchestra. Το νέο τους άλμπουμ, δηλαδή Rob Heron and the T-Pad Orchestra, κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου, όχι 3 του Σεπτέμβρη, 4 του Σεπτέμβρη να γυρνάς, και έχει τίτλο Drinking on my own again. Αφού πίνεις, περιλαμβάνει 10 τραγούδια γραμμένα από τον ίδιο, με αφήγηση αυτοσαρκαστική. Η αυτοκοροϊδευτική στιχουργία του Rob Heron φαίνεται ακόμα από τους τίτλους των τραγουδιών. Σταχιολογούμε, έχουμε και λέμε Too Stubborn for Therapy. Your suitcase is at the door. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κάτσεις, κάτσε. Κοινώς. 100 bottles of wine. Αρκούν αυτά, αρκούν αυτοί οι τίτλοι για να μπούμε στο νόημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μουσικές συνθέσεις οι οποίες πατάνε στις δεκαετίες του 50 και του 60, με πεντάστιλ, με twang κιθάρες. Του τέστην αποπνέει βιντατζίλα το όλο εγχείρημα. Χωρίς προσπάθεια εξυγχρονισμού, updateοσύνης, μήτε προσθήκη σύγχρονων παραγωγικών τεχνασμάτων. Ο Heron παραμένει προσιλωμένος σε μια παράδοση που ξεκινά από τον Hank Williams και φτάνει μέχρι τον Ray Price και τον Ernest Tubb, μεταφέροντάς την στο σήμερα με δικές του ιστορίες και δικό του χιούμορ. Από το άλμπουμ Drinking on my own again ακούσαμε για μπάσιμο στα διαμάντια τα ζωντανά της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026 το άσμα Messed Up. Και παρότι κρίνουμε ότι ο δίσκος είναι μια από τα ίδια για τον Rob Heron και του T-Pad Orchestra, θα του δώσουμε στη συνέχεια και μια δεύτερη ευκαιρία, μια ακόμα γυροβολιά, τρόπος του Λέγιν, αερίζοντας το ομότιτλο με τον δίσκο τραγούδι Drinking on my own again.

Ουχα! Καλά μας τα είπε. Αν δεν ξέραμε πότε ηχογραφήθηκε το άλμπουμ το φετινό Drinking on My Own Again, Rob Heron and the Teapot Orchestra, δίσκο με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει, αλλιεύοντας δύο τραγούδια, θα πιθανολογούσαμε ότι είναι 60s ή και 50s ακόμα. Η Coffin, το όνομα των οποίων σημαίνει Children of Finland Fighting in Norway, τρεχαγύρευε, ξεκίνησαν στο Sydney και τιμούν το αυστραλιανό pub rock, το punk είναι σε πρώτο πλάνο και το hard rock κάπως. Στις 18 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν το album Out in Oslo, μια διαπραγμάτευτη πανκύλα στο σύνολό της, και από εδώ θα μας βομβαρδίσουν και λόγου τους με δύο τραγούδια. Εδώ είναι το ομότιτλο Out in Oslo. Καλησπέρα, θα κάνουμε παρέα και θόρυβο στις 11 το βράδυ. Ζωντανά στο 958 της Ερυθρία με διαμάντια. Ζωντανά και στο web μέσω του link studio 958.r.gr.

Και C και O και F και F και I και N και όλα αυτά χωρισμένα με τελείες. Coffin, οι κανονιοβολισμοί των Αυστραλών Coffin από το άλμπουμ Out in Oslo θα συνεχιστούν με ένα ακόμα μπουμπούνιστο τραγουδίδιο. Think Bad. Βαράτε ωραία Coffin τα άρματα.

όπως πρέπει να τελειώνουν τα rock and roll τράγουδα. Μετά τους Coffin και άλλη Αυστραλία. Η Julia Jacqueline, J-A-C-K-L-I-N, η Julia Jacqueline, πρωτοεμφανίστηκε δισκογραφικά το έτος 2016 και δίσκο με τον δίσκο, όλο και πιο βαθιά έχει μπει σε πολλές καρδιές, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας. Ρομαντισμός στη διατύπωση. Στις 25 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ της με τίτλο The Gem. Ο τίτλος προέρχεται από το pub The Gem της Μελβούρνης, πάνω από το οποίο βρίσκεται το στούντιο όπου ηχογραφήθηκε το άλμπουμ. Θα την ακούσουμε, την Julia Jacqueline, από το The Gem, στο τραγούδι God Sometimes. Julia Jacqueline, λοιπόν.

Julia Jacqueline, 2026, album The Gem, Σεπτέμβριος 2026, τέλη Σεπτεμβρίου 2026, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Πόσο μεγαλύτερη ακρίβεια. Η Grace Cummings, C-U-M-M-I-N-G-S, προέρχεται ομοίως από τις Αυστραλίες, όπως λέμε Βερσαλίες, τι Βερσαλίες, τι Αυστραλίες, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, τι ωραία και είναι τα χρόνια, τι, αυτά, με αυτά τα τραγούδια, με αυτά μεγαλώσαμε. Ας μην τρεπόμαστε να το ομολογήσουμε. Η Grace Cummings προέρχεται ομοίως από τις Αυστραλίες και τα τελευταία χρόνια έχει δει το όνομά της να παρελάβει σε περιοδικά και το πρόσωπό της και το σώμα της να παρελάβει σε περιοδικά έντυπα και σε δημοσιεύματα ιντερνετικά. Ωραίο κοριτσάκι. Ξεκίνησε δισκογραφικά το 2019 και φέτος μας έδωσε το τέταρτο άλμπουμ της Blood Horse. Όχι σκέτο Blood Horse, έχει και θαυμαστικό μετά. Κάτι θέλει να πει αυτό το θαυμαστικό. Η στίξη πάντα παίζει τον ρόλο της. Το στυλ της, Grace Cummings, παίζει σε ταμπλό folk, blues, rock, αντλεί από το αμερικανικό τραγούδι παλιότερων εποχών, όλα αυτά μαζί. Στο νέο άλμπουμ Blood Horse συνεργάστηκε ξανά με τον παραγωγό Jonathan Wilson. Μεγάλο μίστη, γνωστό από τη δουλειά του με τους Angel Olsen, Father John Misty, μεταξύ άλλων πολλών. Jonathan Wilson, είμαστε μεγάλοι φαν σου. Ο δίσκος έχει και πιτσελιές ψυχεδελικότητας. Αχ, τι καλό. Από το άλμπουμ Blood Horse, με θαυμαστικό, η Grace Cummings. Τη συμπαθώ πολύ, πώς να το κάνουμε, στο τραγούδι I'm Not Crazy.

Τι έλεγε, I love you baby, ε? Και εμείς αγαπάμε Grace. Grace Cummings και άλλες Αυστραλέζες θα φιλοξενήσουμε στη σειρά. Αν και την αμέσως επόμενη, μήπως πρέπει να την εκλάβουμε πια και ως, αν όχι αμερικανοποιημένη, Αμερικανίδα, μια που η επόμενη είναι μπλεγμένη με τα αμερικανικά μουσικά πράγματα εδώ και καιρό, σύν το ότι έχει μεταφυτευτεί εσχάτως στο Λος Άντζελες. Courtney Barnett, φετινό άλμπουμ, Creature of Habit.

Courtney Barnett, βελβετική πλοκή στις κιθάρες, τώρα κάτι μας είπες. Πού δεν εντοπίζεται βελβετική αρχιτεκτονική, διαθέτει βελβετική πλοκή στις κιθάρες αυτό το φετινό 27 Μαρτίου Creature of Habit της Courtney Barnett, βεβαίως, από όπου μόλις ψαρέψαμε το τραγούδι Great Advice. Όσο το ακούσαμε, σε παραγωγή και σε παίξιμο μας ικανοποίησε πλήρως το δισκείο το νέο της Courtney B. Courtney B. Και τα λοιπά. Επαναλαμβάνω αυτό που έχω ήδη πει ως μέγας εμπειρογνώμων στο μικρόφωνο του 958. Ίσως θα μπορούσε συνθετικά να στέκει το άλμπουμ ένα σκαλί παραπάνω. Η κυρία Courtney Barnett συμπλήρωσε, για αυτήν συνεχίζουμε να μιλάμε, συμπλήρωσε πόσο, πάνω από μια δεκαετία στην πρώτη γραμμή του σύγχρονου Αυστραλιανού, και όχι μόνο Αυστραλιανού, indie rock, και έχει εξελιχθεί από ένα τοπικό όνομα της Μελβούρνη σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες τραγουδοποιήνες της γενιάς της. Η Courtney πήρε τα πάνω της με το άλμπουμ Sometimes I Think. And Sometimes I Just Sit 2015 και οι δίσκοι που ακολούθησαν επικύρωσαν το μη συγκυριακό του αρχικού ντόρου που έκανε η Courtney Barnett. Το νέο της αυτό άλμπουμ, το Creature of Habit, έρχεται μετά από μια περίοδο κέριων αλλαγών στη ζωή της. Για παράδειγμα, άφησε τη Μελβούρνη για το Los Angeles και αυτό, αλλά και διάφορα άλλα προσωπικά και επαγγελματικά, έχει τροφοδοτήσει τα τραγούδια του δίσκου. Από την Μελβούρνη, η Los Angelopiημένη Barnett, την Μελβούρνη, την οποία τραγουδούν οι επόμενοι, που είναι Engles.

Η Μένης Ιδεϊανή, και δεν είναι άλλοι, τι γλυκά μας μπήκαν, από τους Howling Bells. Τους Howling Bells του φετινού άλμπουμ Strange Life, ακούμε Melbourne. Να τι πάλι, γλυκ, γλυκ, γλυκ, η βελβετική πλοκή στις κιθάρες. Howling Bells.

Fade out, σαν να σου λέει μίλα. Οι Howling Bells, πυρήνα στους τα αδέλφια Χουανίτα Στάιν και Τζόελ Στάιν, ξεκίνησαν από την Αυστραλία πριν την εγκαταλείψουν για χάρη του Λονδίνου. Κάτι τέτοια έκανε και ο Κέιβ με τα Βερολίνα και τα Λονδίνα και τελικά πρόκοψε. Πέρασε βέβαια πρώτα και από το Sporting και πήρε την ευλογία των Ελλήνων. Με παλέτα επιρροών ευρεία, η οποία εκτείνεται από Tom Waits και Sonic Youth μέχρι Fleetwood Mac και Björk, η Χουανίτα και ο Τζόελ, οι Howling Bells, δημιούργησαν έναν κόσμο όπου η ονειρική ατμόσφαιρα συγκρούεται με την κιθαριστική ένταση και το σκοτάδι συνυπάρχει με την μελωδία και ακριβολογούμε. Ύστερα από το Heartstrings του 2024, το συγκρότημα έμεινε για περισσότερα από 10 χρόνια χωρίς νέο άλμπουμ και τελικά επέστρεψε τον Φλεβάρι του 2026, δεν ξέρω πώς το πήραμε χαμπάρι, με το Strange Life, ηχογραφημένο με τον παλιό συνεργάτη τους Ben Hillier, γνωστό από δουλειά που είχε κάνει με τους Blur, Depeche Mode και Elbow. Howling Bells. Και από το Strange Life αερίσαμε στο 958 το τραγούδι Melbourne. Χθες βράδυ, συνακροτές και φίλοι, παίξαμε τρεις Lily σερί. Lily Hyatt με δύο Λου για πρώτη φορά, LILLY. Lily Siebert, από εδώ και μπρος, όπως η Lily Hyatt, δηλαδή με Y, πρώτα I και μετά Y, αλλά ένα Λου. Lily Siebert και Lily Miola, με όλα. Τις ξέρουμε ήδη καλά στα διαμάντια αυτά. Τέλος πάντων, χθες βράδυ είχαμε τρεις Λίλικες. Η Lily Allen, LILLY, Allen όπως το ακούμε. Με δύο Λου, τώρα προέρχεται από βρετανική οικογένεια με έφεση στην τέχνη. Είναι κόρη του ηθοποιού και μουσικού Keith Allen, που έχει συνδημιουργήσει το World in Motion, το New Order, της παραγωγού κινηματογράφου Alison Owen, είναι αδελφή του Alfie Allen, Game of Thrones, και ξαδέρφη του Sam Smith. Έχει ξαναμπεί δυναμικά στη δισκογραφία μετά από 7 χρόνια απουσίας. Το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της, που έχει τίτλο West End Girl, κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου του 2025. Ο δίσκος, είπαμε να το βάλουμε, να μην το βάλουμε, και τώρα ήρθε η ώρα του. Τώρα που μιλάμε για λίλιδες. Ο δίσκος αποτελεί ένα ομό αυτοβιογραφικό χρονικό, το οποίο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την κατάρρευση του γάμου της με τον ηθοποιό David Harbour. Η ίδια η δημιουργίνα, η ίδια η Lily Allen, τον χαρακτηρίζει ως autofiction. Μια μίξη πραγματικότητας και μυθοπλασίας, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στο προσωπικό ημερολόγιο και τον θεατρικό μονόλογο, θίγοντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια θέματα απιστίας, τις δυσκολίες μιας ανοιχτής σχέσης, τον θυμό και την απεξάρτηση. Μουσικά, τώρα, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε μέσα σε 10 ημέρες στο LA με παραγωγό την Blue May και συνδυάζει αυτή την κλασική ηρωνική pop ταυτότητα της Allen με τα γνωστά, δηλαδή ηλεκτρομπίτια, drum and bass, hyperpop και sample από τα Zeros. Πέραν όλων αυτών, η Lily Allen μετέτρεψε την προώθηση του άλμπουμ σε απόλυτο viral θέμα, κυκλοφορώντας στο επίσημο ηλεκτρονικό της κατάστημα ένα συλλεκτικό USB stick σε σχήμα butt plug, ονόνοητο, το οποίο περιλαμβάνει προφορτωμένα και τα 14 τραγούδια του δίσκου σε μορφή MP3. Βέβαια, εμάς δεν μας νοιάζει τόσο το butt plug. Τι να μας νοιάξει το butt plug? Μας νοιάζει περισσότερο σε τι bitrate είναι το MP3. Θέλω να πιστεύω ότι 320 τουλάχιστον το έχει. Η κάπως τολμηρή, για μένα όχι τολμηρή, πρωτότυπη αυτή κίνηση λειτουργήσε ως άρρωστα ερωτικά παιχνίδια, χρονολογούνται από καταβολής ανθρωπότητας σχεδόν, λειτουργήσε ως ένα άμεσο δημόσιο τρολάρισμα στον πρώην σύζυγό της David Harbour, καθώς είναι εμπνευσμένη από το τραγούδι της Pussy Palace. Εκεί οι στίχοι περιγράφουν τη στιγμή που η Allen ανακαλύπτει μια σακούλα με παιχνίδια ερωτικά στο διαμέρισμα του David και αφήνονται εχμές, εκλείονται εχμές για την προσωπική του ζωή. Σχεδιαστικά, η συσκευή, λέει, έχει γαλάζιο χρώμα. Λευκά πουά παραπέμπει στο φουσκωτό μπουφάν μίου μίου που φοράει η ίδια στο εξώφυλλο του άλμπουμ. Ενώ το website της Lily Allen έχει εκδώσει ρητή διευκρίνηση ασφαλείας ότι το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για αποθήκευση δεδομένων. Πιθανότητα και να μπορείς να το παίξεις, δεν ξέρω. Να το παίξεις εννοώ στο ηχητικά. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί για σωματική χρήση. Καταλαβαίνω, συνακροτές και φίλοι, βαραίνει η εκφώνηση με τόσες πληροφορίες, όπως γίνεται πολλές φορές στα διαμάντια. Ωστόσο, εν τέλει, τι να κάνουμε, να μην αφηγηθούμε ιστορίες? Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ. Μόνο για να αλλάζουμε δίσκους και να λέμε, ακούσαμε, θα ακούσουμε ο καιρός, η ώρα και τα σχετικά. Και συν της άλλης, ιστορίες από την αθέατη πλευρά των mainstream αφηγημάτων, ιστορίες παραμερισμένες από το mainstream αφήγημα, ιστορίες που συμπλέκονται και αλληλοσυνδέονται. Και υπάρχει πάντα και η δεύτερη ευκαιρία της εκπομπής, δηλαδή η ακρόαση της μέσω του AirTeco, airteco.gr, από την επομένη όταν και ανεβαίνει στο AirTeco εκπομπή. Συνεπώς, μπορεί ο συνακροατής με την άνεση του να παρακολουθήσει τη ροή της εκφώνησης, να πάει μπροστά ή πίσω στο ηχητικό αρχείο, να εντοπίσει ενδεχόμενες ανακρίβειες, αστοχίες, λάθη. Και θέλουμε και διορθώσεις, επιζητούμε τις διορθώσεις, αλλά υπάρχει
για διαλεύκανση τυχόν σκοτεινών σημείων και επικοινωνία με email. isimandiras@r.gr. I από το Ιωάννη, συνεχίζουμε μία λέξη και το σημαντήρας με νου και ντου. isimandiras@r.gr. Λιλίκα μου, σε γούσταρα από πριν. Μολώνω τη Βρετανίδα, τώρα σε έχω πολύ ψηλότερα. Με αυτό το butt plug στικάκι του άλμπουμ σου Western Girl, Lily Allen 2025.

No, I'm fine. I want you to be happy.

0: Όπως τα έλεγαν και όπως τα τραγούδωσαν και οι αγαμηθίτες, έτσι δεν λέγαν. Θεατρικές καταβολές έχει το παίξιμό σου. Το παίξιμό σου έλεγαν ή το φέρσιμό σου. Μάλλον το φέρσιμό σου έλεγαν. Και σπίκαρε η Lily Allen προς το τέλος του τραγουδιού αυτού, του μιλητού τραγουδιού, και η επόμενη θα μας πει τον πόνο της. Σε ένα τραγούδι που λέγεται Love You So, έχει πέσει πολύ έρωτα και πολλές κυρίες στα απόψινα διαμάντια. Για να τα συνδέσουμε. Θα πάμε στο Brighton, όπου είναι. Το οποίο είναι η έδρα της Νίνα Βίντερλίντ. Όπως λέμε, Φάνη πάλι πετραλιά, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Νίνα Βίντερ, Παύλα Λίντ. Η Νίνα είναι από τη Σουηδία, αλλά έχει εγγλεζοποιηθεί και είναι σε συγκρότημα που λέγεται New Eves. Ωστόσο, έκανε το προσωπικό βήμα, το πρώτο προσωπικό αλμπουμικό βήμα με τίτλο Wild Love. Wild Love στις 14 Αυγούστου του 2026. Επομένως θα πάμε στο πρώτο άλμπουμ της Σουηδίνας Νίνας, που είναι όμως το Brighton, Νίνα Βίντερλίντ, το άλμπουμ The Wild Love, για να ακούσουμε πόσο τον αγαπάει ή την αγαπάει ανάλογα με τα γούστα της. Love You So, Νίνα Βίντερλίντ.
1: Kinda worried, I've been kinda scared. I think of you.

Έλα ρε μεγάλη, το καταλάβαμε, μην μας διαλύεις. Αυτά από την Νίνα Βίντερλιντ, Σουηδίνα η οποία είναι στο Brighton. Θα πάμε σε μια ακόμα Σουηδίνα, την Josephine Earn, η οποία μέχρι τώρα συνοδευόταν από τους Liberation. Και αυτή όμως έκανε πριν από λίγες μέρες το πρώτο προσωπικό της βήμα και διάβημα καλλιτεχνικό με τίτλο Cherry. Τώρα πια δεν έχουμε τόσο μεγάλη, τόσο εκτεταμένη ψυχεδέλεια όσο είχαμε με τους Liberation. Έχουμε πιο άμεσα μελωδικά τραγούδια, έχουμε βέβαια απόθεμα ψυχεδελικών στοιχείων ικανό, αλλά το βάρος πέφτει στη φωνή, στις μελωδίες. Και όσο για τον ήχο, αυτός ακουμπά σε indie dream pop και εναλλακτικό rock των τελευταίων δεκαετιών. Χαρακτηριστική στο άλμπουμ είναι η συμβολή του κυρίου Bobby Gillespie, του κυρίου Anton Newcomb και του κυρίου Andy Bell, που προέρχονται αντίστοιχα από τις τάξεις, μην τα μασάω τα λόγια, δεν μου αρέσει καθόλου, τον Primal Scream, τον Brian Jonestown Massacre, μπα, πώς το θυμήθηκα απόψε, και τον Ride. Έτσι έχουμε μια περίπου εικόνα μετά από αυτά τα ονόματα της αισθητικής την οποία αποπνέει το άλμπουμ αυτό, την οποία υπηρετεί το συγκεκριμένο άλμπουμ. Ποιο άλμπουμ? Το άλμπουμ που λέγεται Cherry. Ποιανής είναι? Της Josephine Earn. Και τι θα ακούσουμε από εδώ? Ένα τραγούδι που λέγεται Dreaming of You. Εδώ κι αν είναι βέλβζη εισαγωγή.

Ήταν μια παρέλαση από κυρίες, ωραίες και από ως φυσική παρουσία, ωραίες και ως καλλιτεχνική παρουσία στα Αποψινά Διαμάντια, στην πασαρέλα των, στην καταφαντασία πασαρέλα των εν εξελίξη διαμαντιών. Θα παίξει όμως και ένας κύριος, ο κύριος Ben Von, ο οποίος τι έκανε, συνεργάστηκε με ένα συγκρότημα που λέγεται Dear, σαν ελάφι, και TICK, και τι φαϊνή ιδέα του κατέβηκε, του ήρθε ο γλόμπος, του άναψε μέσα του. Ποιος γλόμπος? Να παραδώσει τα τραγούδια στο συγκρότημα και αυτός να αποφασίσει να κρατήσει μόνο το ρόλο του τραγουδιστή και να αφήσει τις ενορχιστρώσεις και όλο το μουσικό στήσιμο και την παραγωγή στα χέρια των Dear Tick. Το αποτέλεσμα τον δικαιώνει και υπάρχει καταγεγραμμένο ηχητικά στο άλμπουμ Magnetic East, The Dear Tick Session, Sessions του Ben Von, άλμπουμ που είναι να κυκλοφορεί στον Οκτώβριο, 30 Οκτωβρίου για την ακρίβεια. Έχουμε παίξει τα συγκλάκια από εδώ και έχουμε ήδη ξεκινήσει να μεταδίδουμε σε αποκλειστικότητα το άλμπουμ μέσω του τραγουδιού που λέγεται Modern, αυτό είναι το working title που λέμε. Ben Von, τραγούδι από το άλμπουμ το συνεταιρικό του με τους Dear Tick, αποκλειστικά στα Διαμάντια. Ben Von και Dear Tick.

Πώς να μην τον αγαπήσεις τον Ben Von τόσο που έχει κάνει, και με αυτό το άλμπουμ με τους Dear Tick η αγάπη μας παραμένει σταθερή, αν όχι αυξανόμενη, για τον ροκενρολίστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο οποίος εκτός από ροκενρολίστα, ροκενρολίστας, ηρίσου στο εμπαρόδο, είναι και μελετητής του ροκενρολ, ιστοριοδίφης. Και λίγο πριν από το τέλος μιας ακόμα ζωντανής έκδοσης των Διαμαντιών, θα πάμε στη δισκάρα, στην δισκάρα ροκενρολικής ανάτασης, I'll Dream Alone, το καινούριο άλμπουμ του Pad Tot και των Rock Outsiders, για να ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται Blood and Gunpowder.

Καληνύχτα με τον Ζίζο Βίτα από τη Ζωή Κοτελοπούλου και τον Γιάννη Σημαντήρα. Καλό ξημέρωμα. Θα λέμε σύντομα στο 958 της R3 με άλλα διαμάντια. Ζίζος Βίτα.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Από τους Lounge Lizards και το Voice of Chunk ακούσαμε το κομμάτι του σαξοφωνίστα και αρχηγού του group, John Lurie, με τίτλο One Big Yes. Ο Roy Nathanson έπαιξε τενόρο σαξόφωνο, ο Curtis Fawkes τρομπόνι, ο Mark Ribot τρομπέτα, ο Ivan Lurie πιάνο, ο Eric Sanko μπάσο και ο Douglas Bowney drums. Να σας πω ότι διαβάζοντας τα credits του album, στις φωτογραφίες συναντάμε την υπογραφή του Έλληνα Άρη Μαρκόπουλου. Συνεχίζουμε με τον αδερφό του John Lurie, Ivan Lurie, που τον ακούσαμε να παίζει πιάνο στο προηγούμενο κομμάτι. Θα τον ακούσουμε από το βινιλιάκι του «Pieces for Bandoneon», σε μια σύνθεσή του αφιερωμένη στη μεγαλύτερη μορφή των φυλετικών αγώνων των μαύρων της Αμερικής, που ακούει στο όνομα Rosa Parks. Μπορεί να μην ήταν μεγαλύτερη, αλλά ήταν σίγουρα η πρώτη. Μαζί του είναι ο Αλφρέντο Πεντερνέρα στο μπαντονεόν, η Ζιλ Χιάφε στο βιολί, ο Μαρκ Ριμπό στην κιθάρα και ο Τόνι Γκαρνιέ στο μπάσο.

Θα φτάσουμε στο ημίωρο με ένα κομμάτι για τον Τζε Γκεβάρα που υπάρχει στο άλμπουμ Tribute του drummer Paul Mossian. Η ηχογράφηση έγινε το 1974 και είναι σύνθεση του μπασίστα Charlie Hayden. Μαζί του στην κιθάρα είναι ο Sam Brown.

από το 1979 και το αριστούργημα της Τζόνι Μίτσελ Μίνκους, ακούσαμε τη σύνθεση του μεγάλου μπασίστα και συνθέτη Charles Mingus, Goodbye Pork Pie Hat. Η Τζόνι Μίτσελ έγραψε τους στίχους, έπαιξε κιθάρα και τραγούδησε μαζί με τον Τζάκο Παστόριους στο άταστο ηλεκτρικό μπάσο, το Wayne Shorter στο σοπράνο σαξόφωνο, το Herbie Hancock στο ηλεκτρικό πιάνο, το Peter Erskine στα drums και τον Don Alaya στα κλουστά. Για τη συνέχεια, άλλη μία διασκευή που έχει γίνει και αυτή από γυναίκα. Από την Cassandra Wilson και το New Moon Daughter του 1995, την ακούμε να ερμηνεύει το Last Train to Clarksville, τον Monkees. Μαζί της ο Brandon Ross, ο Lonnie Plaxico, ο Chris Whitley και ο Lawrence Butch Morris.

Συνεχίζουμε με την πιανίστρια Ρενέ Ροζνής και το Ούμπα Νεγκουίνιο από ηχογράφηση του 1996. Μαζί της ο Κρις Πότερ παίζει σοπράνο σαξόφωνο και μπάσο κλαρινέτο, ο Πίτερ Ουάσιγκτον μπάσο, ο Αλ Φώστερ ντραμς και ο Ντόνα Λάιας κρουστά.

Η επόμενη κυρία που παίρνει θέση στα πλατό της εκπομπής είναι η Σεσίλια Νόρμπι. Θα την ακούσουμε στο Summertime μαζί με το Ράντι Μπρέκερ στην τρομπέτα, τον Νίλς Λαν Ντόκι στο πιάνο, τον Λέναρτ Γκίνμαν στο μπάσο και τον Τζάκοπ Άντερσον στα ακουστά.

τη σκυτάλη για την τελευταία διαδρομή αυτής της ώρας παίρνει Kala Blay και το Indonesian Dog Sucking Supreme πάνω σε στίχους του Paul Hines. Στην ηχογράφηση του Tropic Appetites, από που και το κομμάτι, συμμετείχαν εκτός της Kala Blay οι Julie Tippetts, Gatto Barbieri, Howard Johnson, Dave Holland, Michael Mandler, Tony Marcus και Paul Mosian. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και τη Ζωή Μούσιου, που ήταν υπεύθυνη για την ποιότητα του ήχου της εκπομπής, γεια και χαρά.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ξεκινήσαμε μια σειρά 12 εκπομπών με τις μουσικές που έγραψε ο John Williams για τον πόλεμο των άστρων. Το Star Wars, Skywalker, η Άνοδος, επεισόδιο 9, που είναι μια αμερικανική ταινία που συγγράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον J.J. Abrams, έκανε μεγάλη εντύπωση. Παραγωγή έγινε από την Lucasfilm και την εταιρεία του Abrams Bat Robot Production και η διανομία έγινε από τη Walt Disney Studios Motion Pictures. Είναι η τρίτη ταινία της sequel τριλογίας Star Wars μετά τα «Η δύναμη ξυπνάει» του 2015 και «Η τελευταία Jedi» του 2017 και το τελευταίο επεισόδιο του Skywalker Saga.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για το Star Wars Skywalker «Η Άνοδος», την αμερικάνικη ταινία που... Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για το Star Wars Skywalker «Η Άνοδος», την αμερικάνικη ταινία που συνέγραψε και σκηνοθέτησε ο J.J. Abrams. Μετά από αρχή

ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2018 στο Pinewood Studios στην Αγγλία και ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2019. Με τον προϋπολογισμό των 275 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι μία από τις πιο ακριβές ταινίες όλων των εποχών.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο John Williams για το Star Wars, Skywalker, η Άνοδος, την αμερικάνικη ταινία που συνέγραψε και σκηνοθέτησε ο J.J. Abrams. Ο Kylo Ren και η Rey, η αντίσταση, το πρώτο τάγμα και η μάχη για την ελευθερία ξετυλίγουν το τελευταίο κεφάλαιο της τριλογίας του Πολέμου των Άστρων σε ένα γαλαξία πολύ πολύ μακριά. Ακόμα και τώρα που γνωρίζουμε πολλά πράγματα για αυτόν, η ζωή του Kylo Ren παραμένει ένα μυστήριο. Γιος του Χαν Σόλο και της Λέια Οργάνα, ο Μπεν Σόλο, πολύ πριν γεννηθεί, είχε εμφανιστεί ως όραμα στον Darth Vader μέσω της δύναμης, ο οποίος άκουσε τον Kylo Ren να λέει «Άφησε το παρελθόν να πεθάνει στο οχυρό Vader, στο πλανήτη Μουσταφάρ και αργότερα από την Έζρα Μπρίτζερ, τον νεαρό Padawan, ο οποίος επισκέφτηκε τον κόσμο ανάμεσα στους κόσμους».

Η μουσική που έγραψε ο John Williams για το Star Wars, Skywalker, η άνοδος, την αμερικανική ταινία που συνέγραψε και σκηνοθέτησε ο J.J. Abrams. Αυτή η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Los Angeles στις 16 Δεκεμβρίου του 2019 και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη μέρα. Η ταινία πήρε μεικτές κριτικές και έβγαλε πάνω από 1,74 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, γίνοντας η 7η πιο κερδοφόρα ταινία του 2019 και η 34η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών. Πήρε 3 υποψηφιότητες στα Όσκαρ και άλλες 3 στα βραβεία Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Κέρδισε 5 βραβεία στα βραβεία Σάτουρν.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

0: Alors est-ce que ça va? Est-ce que vous avez la soul ici à Marseille? Bien, mesdames et messieurs, voici venu le moment d'accueillir sur cette scène la funky diva, celle qui était sur scène pendant près de 30 ans avec The Godfather of Soul, Mr. Dynamite, James Brown, The Soul Goddess, comme il l'appelait lui-même. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir? Très bien, alors, s'il vous plaît, faites du bruit pour accueillir Miss Martha High.
1: Ακριβώς έτσι, με τη Μάρθα Χάι, μια από τις πραγματικές ντίβες της μαύρης μουσικής, παρόλο που δεν έγινε αυτό που λέμε μεγάλο όνομα, θα ξεκινήσουμε φίλοι και φίλες τον απόψινό ωκεανό του ήχου. Καλώς ήρθατε λοιπόν και απόψε σε αυτόν, η Φωτεινή Βίλη είναι που θα του ρυθμίσει αυτή τη φορά τον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός βεβαίως όπως πάντα θα διαλέξει και θα πει 2-3 λόγια για τη μουσική και πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Η Μάρθα Χάι, μια από τις 4 Four Jewels και αργότερα απλώς Jewels στο ξεκίνημα της καριέρας της, εκεί κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 60, διετέλεσε επιπλέον για πάνω από 30 χρόνια στενή συνεργάτηδα του James Brown και ίσως γι' αυτό και να μην έγινε ποτέ μεγάλο όνομα. Ωστόσο, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, είναι μια τραγουδίστρια πραγματική φωτιά, ψυχωμένη και εκφραστική φωνή, τεράστια αμεσότητα με το κοινό, και στην περίπτωσή μας με ένα πραγματικά εκπληκτικό γκρουπ από πίσω να τη συνοδεύει. Τους Shaolin Temple Defenders, ένα εφταμελέ σύνολο από το Μπορντό της Γαλλίας. Αλλά ας αφήσουμε την μπάντα να συνεχίσει το εναρκτήριο κομμάτι με το οποίο καλούν τη Μάρθα Χάι στη σκηνή.

0: Γούμαν, όπως ακριβώς δηλαδή και ο τίτλος του δίσκου αυτού που ηχογραφήθηκε ζωντανά σε κάποιο κλαμπάκι της Μασαλίας και κυκλοφόρησε το 2008, και Gotta Have a Job από την Martha High και τους Shaolin Temple Defenders. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, άλλα δύο κομμάτια τώρα, τα I'd Rather Go Blind και Summertime, αυτό το γνωστό του Gershwin.
1: Just for a minute. But you know what? I gotta share this story with you. Because you see, I come to Europe.

Thank you.

Ωκεανός του ήχου, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο, Φωτεινή Βίλη στην ρύθμιση του ήχου και από την Μάρθα Χάι, την εκπληκτική αυτή μαύρη τραγουδίστρια από την Washington DC και τους Shaolin Temple Defenders από το Μπορντό της Γαλλίας που την συνόδεψαν. Περάσαμε φίλοι και φίλες σε μια ακόμα πιο μεγάλη μορφή της μαύρης μουσικής που δυστυχώς μέσα στο 2010 έφυγε και αυτός από κοντά μας. Ο λόγος για τον βασιλιά του rock and soul, όπως τον αποκαλούσαν, ή αλλιώς τον Μοχάμεντ Άλι της soul. Και έτσι τον λέγαν, τον Solomon Burke. Απόψε, ό,τι ακούσουμε από αυτόν θα είναι από τον τελευταίο του δίσκο, το Κύκνιο του Άσμα, τον Hold On Tight, που έφτιαξε με τους The Dig, μια από τις καλύτερες soul bandes της Ολλανδίας. Ήταν το Seventh Heaven αυτό που ακούσαμε πριν λίγο, και είναι τώρα το perfect song.

0: Με αυτά και με αυτά όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος. Ένα ακόμη τραγούδι από τον Hold On Tight, τον τελευταίο δίσκο του Solomon Berg, που έφτιαξε με τους Ολλανδούς The Dig, είναι το Rose Saved From The Street.
1: Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια, πάλι μαζί αύριο, γεια σας μέχρι τότε.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στις γειτονίες του κόσμου, στον 958 της R3. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, κάθε Πέμπτη συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή ταξιδεύουμε στη μουσική παράδοση και τους νέους ήχους της Ζιμπάμπουε με επιλεγμένα γκρουπ και καλλιτέχνες του παρελθόντος και του παρόντος. Πριν όμως περάσουμε στα γκρουπ ή στους καλλιτέχνες, λίγα λόγια για τη χώρα για να κατανοήσουμε έτσι λίγο και την παράδοσή της, τους ήχους της Ζιμπάμπουε. Υπήρξε βρετανική αποικία. Η σημερινή χώρα προήλθε από την κίνηση ανεξαρτησίας της αυτοανακηρυχθήσας Ροδεσίας το 1965 και στη συνέχεια και μέσω ενδιάμεσων ανάτυπων καρτικών οντοτήτων αναγνωρίστηκε επισήμως ως Ζιμπάμπουε το 1980. Συνορεύει με την Νότια Αφρική, την Ποτσουάνα δυτικά, τη Ζάμπια βορειοδυτικά, τη Μοζαμβίκη ανατολικά, πρωτεύουσά της είναι η Χαράρε και επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Ο ήχος της χώρας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση οργάνων όπως είναι η μπύρα και τα τίμαρα γκόμα και τα χώσο. Η μουσική έχει δραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ζιμπάμπουε από την καθοριστική της παρουσία στην παραδοσιακή τελετή μπύρα, η οποία αποσκοπούσε στην επίκληση των πνευμάτων των προγόνων έως τα τραγούδια διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ανεξαρτησία. Ο λαός της Ζιμπάμπουε χρησιμοποίησε τη μουσική για να εκφράσει την αντίσταση στην καταπίεση, καθώς αποτελούσε ένα από τα ελάχιστα διαθέσιμα όπλα για τον αγώνα τους. Την δεκαετία του 80 η μουσική της βρέθηκε στο επίκεντρο της αφρικανικής μουσικής σκηνής χάρη σε είδη όπως είναι η Σουγκούρα και η Τζιτ. Αρκετοί καλλιτέχνες ωστόσο αποκλείστηκαν από την κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο την εποχή εκείνη, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο πολλών μουσικών χώρων. Και στο περιβάλλον αυτό της δεκαετίας του 80 δημιουργήθηκε το γκρουπ που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Να πούμε ότι η επιλογή δεν γίνεται με χρονολογικά. Είναι η Black Umphalosi, στους οποίους αναφερόμαστε, μια βρεβευμένη ομάδα ακαπέλα τραγουδιού και παραδοσιακού χορού. Ιδρύθηκε λοιπόν το 1982 από μαθητές που ήθελαν να εξελιχθούν και να συνεισφέρουν στις κοινότητές τους με θετικό τρόπο. Σκοπός τους είναι να διαδώσουν την παράδοση της Ζιμπάμπουε και άλλων αφρικανικών χωρών σε όλο τον κόσμο. Η Black Umphalosi είναι ένα από τα πιο πολυταξιδευμένα συγκροτήματα της πατρίδας τους. Έχουν κάνει περιοδίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία και Ασία. Το Unity είναι το παρθενικό άλμπουμ του οκταμελούς φωνητικού σχήματος που σε κάποιους θυμίζει τους πιο γνωστούς Ladysmith Black Mambazo. Ο ήχος τους είναι ο ήχος της φυλής Ντεμπελέ στα νοτιοδυτικά της χώρας που μοιράζει τις παραδόσεις των Ζουλού και η γλώσσα τους είναι η Μπαντού. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Γκενάνι Αντελίνη και ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Η Τσέλα Τουέσι που φέτος θα γιόρταζε τα 80 της χρόνια, επεβίωσε το 2023, υπήρξε μία από τις πρώτες γυναίκες που αψήφισαν τις πατριαρχικές συμβάσεις, παίζοντας μπίρα, το παραδοσιακό όργανο του λαού Σόνα της Ζιμπάμπουε. Δισέγγονη ενός μαχητή της αντίστασης που απαγχωνίστηκε από τους Βρετανούς κατά την επικαιική εποχή, η Στέλλα φιλοξενείται με το Talking Beer στη Spirits of Liberation του 2002. Πρόκειται για ένα παραγνωρισμένο αλλά κλασικό άλμπουμ που ξεχωρίζει για τα βραχνά φωνητικά το μαγευτικό παίξιμο και την βαθιά αφήγηση των τραγουδιών της Στέλλα. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Νταμπάιουα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, είχε ρυθμοί και χρώμα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα με το σταθμό, φιλοξενούμε, μάλλον είναι η σημερινή εκπομπή ένα ταξίδι στην Ζιμπάμπουε, μουσικό βεβαίως, και η συνέχεια νίκει στην Ετσάγη, τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, η οποία ζει στο Λονδίνο, όπου γεννήθηκε, από γονείς εξόριστος από την Νότια Ροδεσία. Νότια Ροδεσία, να επαναλάβουμε, είναι το παλιό όνομα της Ζιμπάμπουε όταν ήταν Βρετανική απικία. Η οικογένεια επέστρεψε στη χώρα μετά την ανεξαρτησία της το 1980. Είναι η μόνη επαγγελματής μουσικός στην οικογένειά της, αλλά με μια γιαγιά και έναν πατέρα που διαθέτουν εξαιρετικές φωνές, μια θεία φημισμένη για την αφήγηση ιστοριών της και μια αδελφή που τραγουδούσε σε διάφορα συγκροτήματα της Χαράρε. Είναι Τσάγη, έχει συγκριθεί με τη Λόριν Χιλ και τη Μαρί Ντόλν των Ζαπ Μάμα. Η μουσική της είναι ένα λαμπρό μείγμα από σολ φωνητικά, τζαζ και αφρικάνικους ρυθμούς. Το Τσιμουρέγκα Soul είναι το ντεμπούτο άλμπουμ της από τη χρονιά του 2006, έλαβε πολύ καλές κριτικές και επιλέγουμε τη σύνθεση Κουζάγκα.

Περνάμε στον σπουδαίο Όλιβερ Τούκου Μουτουκούτζι, κιθαρίστα, τραγουδιστή, ερμηνευτή και συνθέτη από τη Ζιμπάμπουε βεβαίως, αφού αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή στην χώρα αυτή. Πρέπει να είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που έχουν ένα ρυθμό που πήρε το όνομά του, το Τούκου. Αυτό προέκυψε καθαρά από τους θαυμαστές του και ο Όλιβερ τονίζεται ήταν ο τελευταίος που το έμαθε. Το μοναδικό αυτό beat του Τούκου προέρχεται από ένα μείγμα του Μπίρα τη Ζιμπάμπουε με το πιο γρήγορο μπακάγκα των Ζούλου. Συνδυάζει ζώνα pop, νεοχιλικές κιθάρες, τσιμουρέγκα, jive, rumba, soul και παραδοσιακούς ρυθμούς. Τραγουδάει με ένα απαλό, γεμάτο ψυχή τενόρο. Ο Όλιβερ Τούκου Μουτουκούτζι είναι ο μοναδικός αντίπαλος του άλλου αστέρα της μουσικής από τη Ζιμπάμπουε, Τόμας Μαπφούμα, που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Έχει μια καριέρα που διαρκεί σχεδόν 50 χρόνια και το άλμπουμ Τούκου Music αποτελεί το αποκορύφωμα της καριέρας του, γεμάτο με μελωδικά τραγούδια, υπέροχες αρμονίες και κοινωνικά συνειδητοποιημένους στίχους. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Τζόγκα Ουγιάμουε.

Η Μοκούμπα, με καταγωγή από την κομμόπολη Τσινοτίμπα στους καταράκτες Βικτόρια, εκπροσωπούν το νέο αίμα της μουσικής της Ζιμπάμπουε. Το συγκρότημα τραγουδάει σε διάφορες γλώσσες, αγγλικά, λουβάλε, τόγκα, νιάντζα, ντεμπελέ και σόνα. Πήραν το όνομά τους από μία λέξη των τόγκα που υποδηλώνει βαθύ σεβασμό για τον ποταμό Ζαμβέζι. Οι Μοκούμπα συνδυάζουν παραδοσιακά και μοντέρνα όργανα, μία ποικιλία διεθνών pop και παναφρικανικών στυλ, συμπεριλαμβανομένων των σούκους, funk και ρέγγε, για να φέρουν κοντά διαφορετικούς πολιτισμούς από την Νότια Ανατολική και Κεντρική Αφρική. Έχουν κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ μέχρι στιγμής. Το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος Rising Tide του 2012 τους χάρισε το βραβείο Newcomer στα Songlines Music Awards. Ξεχώρισε για το συναρπαστικό συνδυασμό funk και rap με παραδοσιακούς αφρικάνικους ρυθμούς και μια δόση Latin και reggae. Όλα με έναν υψηλής ποιότητας afro-pop ήχο και παραγωγή από τον πρώην μπασίστα των Zap Mama, Manu Gallo. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Yombe.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη μουσική της Ζιμπάμπουε με την όμορφη πόλη Ζητοίνες του Κόσμου, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, ταξιδιάρης και ο ηχολήπτης μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Τσιουόνι Σομαρέρε, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στις ΗΠΑ, εκεί έμεινε μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Ο πατέρας ήταν εθνομουσικολόγος, δίδασκε μαρίμπα και μπύρα. Η μητέρα της ήταν τραγουδίστρια και χορεύτρια και έπαιζε επίσης παραδοσιακά drums. Αρχικά η Τσιουόνισο συμμετείχε στις οικογενειακές μπάντες που είχε ιδρύσει ο πατέρας της. Το 1990 μετακόμισαν στην Ζιμπάμπουε. Εκεί σύντομα εντάχθηκε στους Επίσω Φέμπονι, ένα σχήμα με μέλη από διάφορες χώρες που έκαναν επαναστατικές ηχογραφήσεις. Το 1994 μάλιστα κέλυψαν το βραβείο καλύτερο νέο συγκρότημα από την Νότια Αφρική στον διαγωνισμό Découvert του Radio France International με το τραγούδι του Βατζίμου. Αφού απέκτησε εμπειρία με διάφορα σχήματα, λοιπόν, Τσιουόνισο αποφάσισε να ακολουθήσει όλο πορεία, μένοντας όμως ανοιχτή σε συνεργασίες. Δυστυχώς έφυγε πολύ νέα, το 2013, σε ηλικία 37 ετών από πνευμονία. Το τελευταίο της άλμπουμ Rebel Woman ήταν μια ισχυρή απόδειξη τόσο της δύναμης όσο και της τρυφερότητας της αφρικανικής γυναικείας φύσης. Τα 12 τραγούδια εναλλάσσονται αβίαστα μεταξύ Αγγλικών και Σόνα με βάση τους μαγευτικούς ρυθμούς του Μπύρα και με την υποστήριξη μερικών από τους καλύτερους μουσικούς της Νότιας Αφρικής κυρίως, συμπεριλαμβανομένου του κιθαρίστα Louis Mlanga. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Vanorapa.

Ο Τομάς Μαπφούμο είναι ένα από τα δύο μεγάλα αστέρια της Ζιμπάμπουε, της μουσικής της Ζιμπάμπουε, μαζί με τον Όλιβερ Μουτουκούζη που ακούσαμε νωρίτερα. Δημιούργησε και διέδωσε τη μουσική Τσιμουρέγκα. Τον χαρακτηρίζουν λιοντάρι της Ζιμπάμπουε και Μουκάνια, είναι το επενωτικό όνομα της φυλής του στη γλώσσα Σόνα. Ο καλλιτέχνης κέρδισε το σεβασμό του λαού του ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση του πρώην Προέδρου της Ζιμπάμπουε, Ρόμπερτ Μουγκάμπε. Να πούμε πως ο Μαπφούμο φυλακίστηκε χωρίς κατηγορίες υπό το καθεστώς της Ροδεσίας, όπου κυριαρχούσαν οι Λευκοί και κυνηγήθηκε από την κυβέρνηση Μουγκάμπε που τη διαδέχτηκε. Έζησε εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες για 2 δεκαετίες. Τον Απρίλιο του 2018 επέστρεψε στη χώρα του για πρώτη φορά και από το 2005, από το 2005 που είχε πάει για να δώσει μια συναυλία. Τα τραγούδια του Τσιμουρέγκα Singles 1976-1980 τροφοδότησαν το απελευθερωτικό κίνημα. Ο ήχος του Μαπφούμο βασίστηκε στους πολύπλοκους αλληλένδετους ρυθμούς του Μπύρα και συνοδεύτηκε από στίχους που έκρυβαν επαναστατικά μηνύματα σε παροιμίες Σόνα και Ντεμπελέ. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση Αφρικά.

Θωμάς Μαφούμο είναι αυτός που δημιούργησε και διέδωσε τη μουσική Τσιμουρέγκα. Οι Μπούντου Μπόις που θα ακολουθήσουν ιδρύθηκαν στις αρχές του 80 και διαλύθηκαν το 2000. Έπαιζαν ένα μείγμα μουσικής Τσιμουρέγκα με αμερικάνικες επιρροές από rock and roll, disco, country και pop. Το στυλ τους έγινε γνωστό ως JIT και είναι αρκετά δημοφιλές σε όλη την Αφρική, έχοντας επηρεάσει μεταγενέστερα συγκροτήματα όπως είναι Χορέκα και Μοκούμπα. Ο Βρετανός DJ Άντι Κέρσου είπε ότι στο απόγειο του μαγικού της δυνάμεως ήταν το πιο φυσικό, αβίαστο, πιασάρικο pop συγκρότημα που είχε ακούσει ποτέ. Και ο Τζον Πιλ, ο θελικός Τζον Πιλ του BBC, ξέσπασε σε κλάματα την πρώτη φορά που είδε το συγκρότημα να παίζει ζωντανά. Το όνομα προέρχεται από τον Μπούντου που σημαίνει θάμνος στη ζούγκλα, αναφερόμενο στα νεαρά αγόρια που βοηθούσαν τους εθνικιστές αντάρτες στον πόλεμο της δεκαετίας του 70 εναντίον της λευκής μειονοτικής κυβέρνησης της τότε Ροδεσίας. Ο τραγουδιστής Biggie Tembo ήταν αγόρι Μπούντου. Το Set Session, σετ δύο δίσκων και 29 κομματιών, περιλαμβάνει όλες τις ηχογραφίσεις των Voodoo Boys μεταξύ 1982 και 86 Ζιμπάμπουε, πριν το H επηρεάσει τη σύνθεση του συγκροτήματος, καθώς τρία μέλη του γκρουπ απεβίωσαν. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Κουμπιράι.

Οι Green Arrows ιδρύθηκαν από τα αδέλφια Μανάτσα το 1966, έγιναν το πρώτο συγκρότημα από τη Ζιμπάμπου που ηχογράφησε LP, τον ντεμπούτο του Τσίπο Τσιρόρουα, συγγνώμη, το 1976 έγινε χρυσό. Το μουσικό στυλ του ονομάζεται Wawa. Οι στίχοι του τραγουδίου απελευθέρωση Ματζανγκάρα Τζίμου οδήγησαν το συγκρότημα σε σύντομη φυλάκιση πριν από τι γενικέ εκλογέ τη Ροδεσία, που όπω είπαμε είναι το παλιό όνομα τη Ζιμπάμπουε πριν ανεξαρτοποιηθεί από τους Βρετανούς το 1980. Όταν ο Bob Marley εμφανίστηκε στους εορτασμούς ανεξαρτησίας της χώρας στις 17 Απριλίου του 1980, η Green Arrows ήταν η support μπάντα της βραδιάς. Και στη δεκαετία αυτή η δημοτικότητά τους όμως κάποια στιγμή μειώθηκε μετά από κάποιες αλλαγές στη σύνθεση, μετονομάστηκαν σε Gospel Arrows και στράφηκαν στην ηχογράφηση θρησκευτικής μουσικής. Το 2007 η Analog Africa κυκλοφόρησε μια ψηφιακά ανανεωμένη συλλογή με τίτλο 4 Track Recording Session, η οποία περιλάμβανε ολόκληρο τον debut album τους, καθώς και 10 singles από το 1976 έως το 1979 με αφρικανικές και δυτικές επιρροές. Κιθάρες που κουδουνίζουν, λαμπερές μελωδίες και funk που ξεχυλίζουν από πάθος χαρακτηρίζουν τον κόσμο των Green Arrows, με τους οποίους θα κλείσουμε ταξίδι μας στη Ζιμπάμπουε, στη σημερινή όμορφη πόλη στις γειτονίες του κόσμου, και φιλοδοξούμε φίλες και φίλοι μια φορά το μήνα να ταξιδεύουμε στον κόσμο, στον μουσικό κόσμο μιας χώρας που έχει μουσική σκηνή ίσως λιγότερο γνωστή από ότι κάποιες άλλες. Έναρξη κάναμε λοιπόν με την Ζιμπάμπουε και θα ακούσουμε Green Arrows, Mwana Wenda. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής στον 958 της R3 βεβαίως. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροάτες, καλό μεσημέρι κόσμε. Μεσημέρι στο 9.58 με την εκπομπή «Η Βόλτα στην Τροφιά» σας. Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Μια βόλτα στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα, στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Σήμερα η βόλτα μας θα ταξιδέψει στο χρόνο και στον κόσμο μέσα από το μουσικό και συγγραφικό έργο του Μιχάλη Λουκοβικά. Είναι εδώ, είναι μαζί μας, είναι ο συνθέτης, ο συγγραφέας, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και ένας εκλεκτός από παλιά φίλος που με πολύ χαρά και τιμή τον υποδέχομαι στο ραδιοθάλαμο. Μιχάλη Λουκοβικά, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λίγο να φέρεις το μικρόφωνο. Όχι, να το φέρεις λίγο πιο προς τα δω. Για να κρατήσει μια ευθεία απέναντι στο μικρόφωνο. Έχουμε καιρό να σε δούμε και δεν σε βολέψαμε σωστά. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρισκόμαστε.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε πάρα πολύ καλή αφορμή να βρεθούμε. Την παρουσίαση